0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια της, του Καρβέλα. Θα τραγουδάει τη Σβήση αυτά τα μέσα στη γλάστρα στο Γιασεμί και το, την έμπνευση και το. Ποιο άλλο έλεγε. Πείτε κανένα τη Σβήση να πούμε. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Πήγαν και γλιάκια, πιο για και μη και λοιπού. Για αυτό πήγαν και γλιάκια, και μη. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται. Είναι να λέει, να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να, πώς είναι οι εφεδρίες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό, έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγουδία της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, ε? Να το λέει πίσω από τη γλώστρα, από το Γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα.

Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λες, αυτή η χώρα δεν πάβει να σε εκπλήσει ποτέ. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Άιωβα, κάνανε εκεί, κάνουν προσευχές και ύμνου συνέχεια. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε οτιδήποτε ξεκινά στην Αμερική, πρέπει να πούν τον εθνικό ύμνο ή μια προσευχή. Και εκεί η προσευχή που είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν μια προσευχή χριστιανική, δεν ήταν μια καθολική, δεν ήταν μια προτεστάντων, συγγνώμη, δεν ήταν μια προσευχή εβραϊκή ούτε μουσουλμανική. Ήταν μια σατανιστική προσευχή. Να, μα την Παναγία, το γράφει εδώ πέρα, το έχει σε post. Και λέει, Δημοτικό Συμβούλιο στην Άιωβα. Το είδα και το βίντεο, ισχύει, το είδα σε δύο site γιατί τέτριβα τα μάτια μου. Λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο στόκοι οι άνθρωποι να κάνανε σατανιστική τελετή μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα, αφού βγαίνει ένας φαλακρός κύριος, ένας συνάδελφος, και λέει και την προσευχή τη σατανική, σατανιστική, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, στο τέλος τελειώνει με ένα Hail Satan. Δηλαδή, ζήτω ο Σατανάς. Και βγαίνει μετά, λέει, είχαν και ένα πάστορα μέσα. Δηλαδή το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σουρεάλ. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε και ένας πάστορας, ένας ιερέας. Και λέει ο ιερέας, το καταλαβαίνετε, λέει, ότι αυτό, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα για να εξορκίσουμε το κακό. Αφού βγήκε ο άλλος και είπε Hail Satan, λέει να κρατήσουμε, λέει, 30 δευτερόλεπτα σιγή. Τι να πεις για αυτή τη χώρα, ρε φίλε, και μετά απορρίς πως βγάλανε τον Τραμπ. Οι άνθρωποι λένε, ζήτω Σατανάς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάθονται από πίσω ο κόσμος και με σκυμμένο το κεφάλι. Και δεν μιλάω τώρα για τίποτα περίεργους με κέρατα και με, πώς το λένε, με πεντάλφα. Μιλάω για, είναι κάτι θείες από πίσω, οι οποίες στέκονται στη στάση προσοχής την ώρα που ο τύπος αυτός ανεβαίνει στο πόντιουμ και λέει Hail Satan. Πες μου τώρα εσύ, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή τι να πω. Απ' την άλλη θα πει κάποιος προχωρημένο, έτσι, σου λέει, για δες.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Βγήκαν τα επαγγέλματα που λένε είναι τα πιο επικίνδυνα για να πέσει κέρατο. Παιδιά, από μένα το μάθατε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε έρευνα που έγινε, λέει, στο Flowing Data Analysis. Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά της μοιοπίας, γιατί δεν βλέπουμε με αυτά. Boomer! Λοιπόν, νούμερο ένα, οι πιο πιθανοί να κερατώσουν. Οι υπάλληλοι σε υπηρεσίες υγείας. Τώρα δεν ξέρω αν εννοεί νοσηλευτές, δεν ξέρω αν εννοεί ιατρικούς επισκέπτες. Γεια σας, είμαι ιατρικός επισκέπτης σας, ήρθα για την επίσκεψη. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Νούμερο 2. Τελεμάρκετερς, αυτοί που κάνουν τελεμάρκετινγκ. Γιατί φαίνεται εκεί, ακούς τη φωνή και αρχίζει το νταλαβέρι. Γεια σας, θα θέλαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο για την προσφορά στο ρεύμα. Α, ωραία φωνή, τι γίνεται. Νούμερο 3. Η μασέρ. Εντάξει, ρε φίλε, άμα τον πιλατεύεις τον άλλον, τον χουφτώνεις όλη την ώρα, κάποια στιγμή θα υποκύψεις. Νούμερο 4. Οι οδηγοί λεωφορείου, bus drivers. Νούμερο 5, οι operators, press machine operators, οι χειριστές τυπογραφείων είναι αυτό, ναι. Πού να τους βρεις τώρα αυτούς για να τους κερατώσεις, για να κερατώσουν. Και ακολουθούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι ψυχιατρικοί βοηθοί, εντάξει τώρα με συγχωρείς, και οι practical nurses, δηλαδή οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, το οποίο είναι σεξ επάγγελμα από μόνο του. Αν έχετε κάποιο σύντροφο που ανήκει σε αυτά τα επαγγέλματα, λίγο προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να σε κερατώσει ο άλλος, δεν πανάνε και οι παπάς, δεν πανάνε και το πιο ασφαλές εντός αγωγικών επάγγελμα στον κόσμο. Άμα είναι να πέσει, θα πέσει.

0: Πάμε σε μια άλλη έρευνα που λέει ότι είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου, γιατί ο καφές λέει σου μακραίνει τη ζωή, σου μικρύνει το προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση. Λέει, όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο, ένα. Μας τρελάνε. Ένα ή λιγότερα από δύο, όπως με ηλεκτρονοεί, ενάμιση. Φλιτζάνι καφέ ημερεσίως, τότε λέει έχει 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα δύο έως λιγότερα από τρία η διαφορά έφτανε το 17%. Α, δηλαδή, αν πεις δύο φλιτζάνια καφέ είναι καλύτερα. Εμένα ο γιατρός μου είχε πει ότι ανεβάζει την πίεση το καφέ. Τι λένε εδώ πέρα. Πάνω από τα τρία φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Όμως, εδώ υπάρχει ένα όμως. Όταν οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όταν βάζεις, λέει, ζάχαρη και γάλα, τότε λέει δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, σου κλέβει χρόνια ζωής η ζάχαρη. Οπότε, αν θέλετε να τον πιείτε με το συμπάθειο.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Ακού

0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λέει ο άλλος, πάμε για ένα ποτάκι το Σάββατο. Και είναι αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Λες, εντάξει, τώρα θα το πούμε, θα το ξεχάσει ο άλλος. Και λες, πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Φτάνει η Τετάρτη, λες, πω, έχει πλάκα να πάρει τηλέφωνο τώρα αυτός και να θυμηθεί ότι έχουμε πει για ποτό. Υπάρχουν δύο σενάρια. Στο ένα σενάριο είναι το άσχημο σενάριο, που αυτός όντως το θυμάται και σου στέλνει, όχι απλά, δεν σε ρωτάει αν θα βγεις. Σε ρωτά, σου λέει, λοιπόν, Σάββατο 9 Μαβίλη, εκεί τα λέμε. Δηλαδή το θεωρεί δεδομένο, δεν σου αφήνει καν πιθανότητα να πεις, ξέρεις κάτι. Είχα πάρα πολύ δουλειά αυτά τα σάπια που λέμε κάθε φορά. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Σιγάρε Γιάνγκο Δράκο, που ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Τι είχες meeting με τις πολυεθνικές? Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ήξερα εγώ. Ακολουθεί μια δύσκολη εβδομάδα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Επειδή ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να μαζέψω δυνάμεις. Μου είναι λίγο δύσκολο. Θες να το κάνουμε σε 5 χρόνια. Αυτό είναι πιο ειλικρινές από όλα. Γιατί άμα πεις ότι το κάνουμε από εβδομάδα είναι επίσης ψέμα. Άμα δεν θες να βγεις εκείνο το Σάββατο, δεν βγεις την επόμενη εβδομάδα. Θα πεις σε 5 χρόνια μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να έχεις και παιδιά τότε, δεν ξέρεις. Συζητάμε εδώ για δικαιολογίες για να μην βγούμε. Λοιπόν, παιδιά, πείτε κι εσείς, γιατί σίγουρα τις χρειαστείτε. Κάποιος θα σας πάρει τηλέφωνο σήμερα ή αύριο για να βγείτε και θα πείτε δεν μπορώ γιατί ξέρω εγώ. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Γράφτηκε κανένα όνομα, αρέσει να αποδίδω το Κέσαρο στο Κέσαρι. Λέει εδώ μια πολύ καλή δικαιολογία. Να πεις έχω μπει σε ένα πολύ δύσκολο project, το οποίο είναι και λίγο sexy, είναι και λίγο ψαρώνει ο άλλος. Λέει project, τι λέει ρε μπαγάσα. Έχει μπει σε project. Έχει μπει βασικά στο Netflix και δεν μπορεί να βγει από το Netflix. Αυτό είναι το δύσκολο project. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο σκληροί, που χρησιμοποιούν λίγο τους γονείς τους. Αυτό είναι και είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά καμιά φορά το λένε η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά και απλά έχει δυσκύλια, ξέρω εγώ. Η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά και θα ήθελα να πάω να τη δω αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν μπορούμε να βγούμε. Επίσης υπάρχει η δικαιολογία του φίλου. Μπορείτε να πείτε ότι περιμένετε έναν φίλο που έρχεται από, ξέρω εγώ, τη Γουαδελούπη. Από κάπου μακριά, ρε παιδί μου. Ρε, εσύ θα ερχόμουν, πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο αισχρό από όλα. Όταν λες στην αρχή, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ. Και είναι το χειρότερο ψέμα ever. Που κανονικά πρέπει να πεις, δεν θα ήθελα που να με πλήρωναν να βγω μαζί σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βγούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά περιμένω έναν φίλο που μου έρχεται από το Βλαδιβοστόκ. Και πώς βρέθηκε στο Βλαδιβοστόκ. Άσε τώρα μεγάλη ιστορία που είναι στη λέω. Θα την πω όταν βγούμε μαζί για καφέ. Αυτό τον καφέ που δεν θα βγούμε ποτέ. Όταν βγούμε, θα σου πω αυτός ο ψεύτικος φίλος πώς βρέθηκε στο Βλαδιβοστόκ.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Σίγουρα σας έχει απασχολήσει και σας κάποια στιγμή το ερώτημα είναι απιστία ένα like ή ένα μήνυμα? Και με αυτό το θέμα ασχολούνται ακόμα και διδάκτορες φιλοσοφίας. Να, εδώ στη Life διαβάζω, η διδάκτορ φιλοσοφίας και συνθετικής ψυχολογίας. Τι είναι αυτό το συνθετική ψυχολογία? Τι ακούμε τελευταία? Χαρά Τράπκου λύνει όλες τις απορίες μας για ένα θέμα που δοκιμάζει, λέει, τη σχέση. Είναι σε ένα podcast αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν σας κάνω spoiler. Θέλω τη δική σας άποψη όμως, γιατί κυρίως οι γυναίκες το λέτε αυτό. Πιστεύουν ότι άμα κάνεις like, είναι σαν να κάνεις φλερτ, ρε παιδί μου. Και η αλήθεια είναι ότι το like εκφράζει μια, πώς να σου το πω, ότι σου αρέσει κάτι σε αυτό που βλέπεις, αρέσει. Άμα είναι άλλη με τον μπικίνι και τα έχει βγάλει όλα έξω και κάνεις like, δεν είναι ένα θο like, να το πω έτσι. Βέβαια οι άντρες υποστηρίζουν ότι δεν έγινε και τίποτα, ένα like βάλαμε. Σιγά κυρία μου τώρα, ένα like κάναμε, δεν βάλαμε και ξέρω εγώ. Σιγά δηλαδή, ένα like, δεν μπορώ, ένα μήνυμα δεν μπορώ να στείλουμε. Είστε πάρα πολύ ωραία που στέλνουν κάτι, κριντζόγεροι κάτω από φωτογραφίες που γράφουν είστε εξαιρετικοί, είστε μία όαση στην έρημο της καθημερινότητας. Δεν γράφουν κάτι τέτοια που κριτζάρεις τη ζωή σου? Λοιπόν, αυτά εντάξει, δεν λέμε για αυτά. Βέβαια, μιλάμε για τα like. Τώρα το like καμιά φορά πάει το χέρι μόνο του, παιδιά. Μα το αφήσει το κινητό και κάνει scroll, βλέπεις εκεί και πάει. Είναι υποσυνείδητο αυτό, κορίτσια. Μην μας παρεξηγείτε. Δεν το κάνουμε ενσυνειδητός. Δεν κερατώνουμε δηλαδή με τη θέση. Εννοώ, δεν κερατώνουμε με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ήμουν απιστικός.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Τι νέα, πώς είμαστε? Δευτερίλα, κάνει λίγο δευτερίλα. Κάνει λίγο δευτερίλα, κάνει λίγο ύπνο, κάνει λίγο άστα, λίγο νύστα. Να πιαστούμε χέρι-χέρι, να το ξεπεράσουμε μαζί όλο αυτό. Ελπίζω να περάσετε τουλάχιστον ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε στο Galaxy 92. Εμείς να σας ξυπνήσουμε με τις αγριοφωνάρες μας πρωί-πρωί. Και δεν ξέρω γιατί μιλάω στον πληθυντικό. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι μόνος του εδώ στο στούντιο και σας ξυπνάει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Ελπίζω να είστε καλά. Από αυτά τα σκοτάδια πρωί-πρωί εντωμεταξύ. Τώρα περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Θέλω. Εντάξει, πότε σας λέω τα σκοτάδια είναι ωραία, πότε όχι. Θέλω τα μηνύματά σας, τα πρωινά σας μπινελίκια, ποιος σας πειράξει, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Εγώ δεν ξέρω από πού. Από πού να ξεκινήσω.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Michael Jackson,

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Έχετε έρθει με όρεξη σήμερα, βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Galaxy92.gr τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Θοδωρή από τη Δράμα. Καλημέρα και στον, στην Πολυτίμια από Άγιο Στέφανο. Λέει, τι να πούμε και εμείς που ξυπνάμε από τις 6 παρά για να πάμε στην ώρα μας στο γραφείο με τέτοια κίνηση. Ούτε οικοδομή να δούλευα. Ναι, αλλά μένεις σε Άγιο Στέφανο όμως. Θέλω να πω, έχεις το προνόμιο των βουβουπού. Δεν είσαι VIP, είσαι VVIP. Ο Θοδωρής λέει, καλημέρα τη βροχερή Δράμα. Της Κίμπερλι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Διάβασε τους διαλόγους που έχουν καταγραφεί και όλο λέει βρίζει. Ναι, την Κίμπερλι δεν τη βλέπω να μένει πολύ, γιατί γράφουν στα αμερικάνικα site και μάλιστα και στο Fox News το διάβασα ότι μάλλον ετοιμάζονται να την τζάσουν μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Μέχρι και ο Τραμπ λέει τα έχει πάρει στο κρανίο. Παιδιά, είναι φοβερό όμως. Λέγαμε τις προάλλες, ας πούμε. Την πιάσαμε στο στόμα μας και έλεγα τι να κάνει Κίμπερλι και μόλις το είπα αυτό σκάσε στο σκάνδαλο. Κοτσαρίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Σοφία από Κουκάκι. Γίνεται χαμός, ναι, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, κάτσετε γιατί έχουμε πράγματα εδώ να πούμε. Να πούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest. Που τότε ξεκινούσε Οκτώβριο, τώρα ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Δεν έχω πάει ποτέ, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε μια φορά εκεί. Σαν σήμερα το 1847 ιδρύεται το εργοστάσιο της Siemens στο Βερολίνο από τον Werner von Siemens, μια εταιρεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους Έλληνες πολιτικούς. Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο, ρε φίλε, εντάξει. Δεν φτάνει που τον στείλατε, τον σκύλατε κιόλα. Να σε στέλνουν ένα. Τι τρόπος κι αυτός να λες τον άλλον σκύλα. Σαν σήμερα το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Σόιμπλε. Είναι η περίφημη απόπειρα που τον άφησε ανάπηρο. Το 1999 αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Τον τζάσανε κι αυτόν. Βέβαια, φθαρμένο προϊόν από το 99, αλλά η Νέα Δημοκρατία τώρα καλά κρατεί. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1830 ο Ευεργέτης Ανδρέας Συγκρός, το 1924 ο Μίμης Πλέσας και έφυγαν το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Νομίζω αυτός ήταν που έφυγε με τη Μαϊμού, που εννοώ έφυγε με τη Μαϊμού, το δάγκωση Μαϊμού. Και σαν σήμερα το 1996 πέθανε ο Ζαν Ρενέ Λακώστ. Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το καημένο το κροκοδιλάκι. Λοιπόν, αυτά που λέτε σήμερα 12 του Οκτώβρη και λέγαμε για την Κίλι Φόιλ προηγουμένως, διαβάζω πολλά και διάφορα εδώ. Το πιο αστείο, ας πούμε, που διαβάζω από όλα αυτά, λένε ότι υπάρχει ακόμα και παράπονο, λέει, από υπαλλήλους της Guilfoyle που λένε ότι υπήρχε ένας μάλιστα λέει που τα άκουσε γιατί δεν είχε σηκώσει το τηλέφωνο του 4 ώρα το πρωί για να της πάει πάγο ενώ έκανε διακοπές στη Μύκονο. Συγγνώμη ρε φίλε, ένα λεπτό, είμαστε Μύκονο, δεν είμαστε Αθήνα, είμαστε έξω, προφανώς διασκεδάζουμε, τα πίνουμε, θέλω πάγο, πού είναι ο πάγος μου. Εγώ είμαι με την Kimberly, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε, α όλα και όλα.
1: Galaxy 92.

0: Να σας πω κάτι, εγώ είμαι τώρα έξαλλος με αυτό που έχει γίνει. Όχι με αυτά που έχει κάνει η Γκιλ Φόιλ, είμαι με αυτούς που θα την διώξουν, αν τη διώξουν. Γιατί λέει όντως ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη σουτάρουνε. Και λέω, ρε φίλε, μία φορά βρήκαμε κι εμείς μία πρέσβη που μιλάει στην καρδιά του Έλληνα. Δηλαδή που πηγαίνει στον Αργυρό, στα μπουζούκια, πηγαίνει από εδώ, από εκεί. Και εντάξει, τώρα δηλαδή σκέφτονται να την σουτάρουν γι' αυτό. Επειδή ζήτησε πάγο 4 ώρα το πρωί, ας πούμε. Καλά, δεν είναι αυτό, είναι η ιστορία με τη Ρουμανία και όλα αυτά που έχει πει. Βέβαια, ο Ρούμπιο που είχε έρθει στην Αθήνα, την ψιλοϊπερασπίστηκε όταν τον ρωτήσανε για αυτήν. Δεν πήρε ευθεία θέση, αλλά είπε, λέει, ότι ήταν μια χαρά, λέει. Πώς το λένε, τα πάει πολύ καλά. Η οποία Γκιλ Φόιλ, βέβαια, είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι, ήταν παντρεμένη με τον νυν κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, τον δημοκρατικό Νιούσομ, ο οποίος για πολλούς μπορεί να είναι ο επόμενος υποψήφιος των δημοκρατικών στην κούρσα την προεδρική. Δεν θα είναι βέβαια αντίπαλος του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ δεν θα ξαναβάλει αν ακούσει τι λέει το Σύνταγμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτόν τον τύπο τι γίνεται. Και επίσης παραλίγο να γίνει νύφη του Τραμπ, δηλαδή πολύ μέσα σε όλα, εν πάση περιπτώσει. Και ποιο θα στείλουνε, ρε φίλε, τώρα, ποιο θα κυνηγάνε οι ρεπόρτες από πίσω να λένε Miss Kimberly, Miss Kimberly. Ή το στυλίστα της, πώς τον λένε αυτόν τον περίεργο που λέει τα ωραία του, που είναι έτσι, φοράει περίεργα, ας πούμε. Ναι, πολύ, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δηλαδή σαν δικό μου άνθρωπο τη νιώθω, την Kimberly, μετά από αυτό που έγινε, και επειδή είναι κλασικά αυτό το παράπονο που έκανε, ας πούμε, για πάγο 4 ώρα το πρωί, είναι, παιδί μου, κάτι το οποίο θα το έκανε ένας Έλληνας μόνο, και αυτό δείχνει πόσο μπήκε έτσι στα παπούτσια, ας πούμε, των Ελλήνων και στη θέση των Ελλήνων αυτή. Δεν ξέρω τι πιστεύετε. Εσείς, εδώ είμαστε εμείς. Live 24 τα μηνύματά σας, να μας πείτε τι έγινε. Σαββατοκύριακο, όχι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχαμε και φοβερή έτσι, επικαιρότητα. Ευτυχώς κιόλας να ξεκουραστούμε λιγάκι. Σας είδα έξω, πήγατε, φάγατε εκεί. Πάλι ταβέρνες γεμάτες. Τι να πω, πραγματικά. Το μόνο που έτσι έκανε αίσθηση τελευταία ήταν αυτό το άρθρο του συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα του Καρτερού, που έχει προκαλέσει και άλλες φορές αντιδράσεις, που αναρωτήθηκε σε ένα άρθρο αν ο Ανδρουλάκης είναι, δεν είναι δική μου έκφραση, το είπε αυτός, αν είναι βλάκας. Με την έννοια ότι πώς γίνεται να πιστεύει ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο. Τι να τώρα, εντάξει, τώρα αυτός βέβαια προφανώς είναι και δεξί χέρι του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν είχε την έγκριση του Τσίπρα για να το γράψει αυτό το πράγμα. Πάντως συζητήθηκε αυτό που ήθελε, πέτυχε. Παιδιά, χαμός γίνεται στην κέντρο αριστερά. Σφάζονται παλικάρια, να πούμε, για το ποιος θα βγει δεύτερος. Για την πρώτη θέση δεν βλέπω να σφάζονται.
1: Galaxy 92. We don't
0: talk anymore. Να, αφιερωμένο μεταξύ για τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα αυτό. We don't talk anymore. Όχι ότι μιλούσαν και ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Καλημέρα.

0: We Don't Talk Anymore, η Σελίνα Γκόμες και ο Τσάρλι Πουθ είναι εδώ στον Galaxy 92 και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος βεβαίως. Είχαμε και μπάλα, είχαμε ντέρμπι Ιωνίων, αλλά από ό,τι άκουσα ήταν πολύ βαρετό για όσους το είδαν, από όσους το είδαν μάλλον. 1-0 Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, λέει. Έβαλε φωτιά στη Στίχημαν Super League ο Ολυμπιακός με αυτό το στο σκόρ, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε μια καλημέρα και στα παιδιά που πάνε σχολείο στην Γκράβα και σήμερα δεν θα πάνε σχολείο για δεύτερη μέρα, γιατί εκεί υπάρχει αυτή η μυρωδιά που λέγανε μήπως είναι φυσικό αέριο, το ψάχνουν ακόμα. Πόσες μέρες το ψάχνουν εκεί, έχουν γίνει έρευνες ήδη, έχουν γίνει αυτό, ψάξανε, δεν βρήκανε, δεν οφείλεται σε φυσικό αέριο, αλλά ακόμη η οσμή παραμένει. Εμείς είπαμε τη δικιά μας εκδοχή την Παρασκευή, μήπως είναι κανένα. Σκάσανε τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά είναι, λέει, 4.000 μαθητές εκεί, ρε φίλε. Είναι φοβερό, είναι μια πόλη ολόκληρη. Για όσους δεν ξέρουν που είναι η Γκράβα, είναι μεταξύ Κυψέλης Γαλατσίου. Είναι μια περίεργη περιοχή, η οποία λέγεται Γκράβα, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που λέγαμε στα Γκράβαρα, εκεί είναι η Γκράβα, σκέτη. Λοιπόν, και επειδή εξακολουθεί και υφίσταται η μυρωδιά, τα παιδιά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Δηλαδή, τίποτα. Όλοι ξέρουμε η τηλεκπαίδευση πόσο εκπαίδευση είναι. Και ειδικά στην Γκράβα, καλά τώρα κάτσε, δεν έχω αυτό, έχω πρόβλημα με το σήμα. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά και έτσι μεγάλο κουράγιο στους φίλους εκπαιδευτικούς που θα αναγκαστούν να το κάνουν αυτό. Γιατί η τηλεκπαίδευση έχει τα δικά της μάνη και αν είναι και λίγο. Τώρα φαντάζομαι να σου λένε τώρα να κάτσε να κάνεις μάθημα, ας πούμε, μέσω τηλεκπαίδευσης. Πού πρέπει εσύ να κρατάς την προσοχή του μαθητή, να κοιτάς άμα είναι online, αν δεν είναι. Δεν ξέρω, αυτό το περάσαν στη διάρκεια της πανδημίας, τότε με το COVID που έγινε μόδα. Τώρα εξυπηρετείς αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, καλά έκανε ο Δήμος και οι αρμόδιες αρχές, καλά κάνανε αφού δεν έχει φύγει η μυρωδιά και δεν συνεχίζουν τα μαθήματα, γιατί άμα όμοι γίνει κάτι, μετά θα κλαίνε μανούλες κυριολεκτικά. Αυτά που λέτε με την Γκράβα και τα σχολεία, τα υπόλοιπα φαντάζομαι έχουν κανονικό μάθημα, δεν έχουμε τίποτα περίεργο. Και ξέρεις, στην Ελλάδα οι καταλήψεις είναι για ψιλοπίδημα. Δηλαδή, πώς και δεν κάνανε κατάληψη, φαντάζεσαι, θα ήταν πολύ αστείο να κάνουν κατάληψη για τη μυρωδιά, αλλά να είναι μέσα, στο κτίριο.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Ρομπέρτο Τσούκο του Μπερνάρ Μαρί Κολτές. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Αυτός είναι ο Derek Fain στον Galaxy 92. Είναι το Sun. Βέβαια δεν θα έχουμε ήλιο-ήλιο, αλλά δεν θα έχουμε και άσχημη μέρα, οπότε μια χαρά. Η ώρα είναι 7:27. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε... Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό, κυρίως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει πριν την Αττική Οδό, από τη Λυκόβρυση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια πάλι. Στην Κηφισίας έχουμε 2-3 σημεία που θα αξίζουν την προσοχή σας, δηλαδή στο ύψος της Καποδιστρίου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι και Ελληνορώσων, όχι πάρα πολύ. Η Μεσογείο είναι δυσκολότερη στην κάθοδο, ο Περιφερειακός έχει το πρόβλημα πολύ πολύ μέχρι Καρέα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας ήδη ποτηλιαρισμένες, ενώ στα νότια τα πράγματα είναι αυτό που λέμε άλλος Θεός, με κάποια προβλήματα στην Αμφιθέας λίγο πριν φτάσετε εκεί στη συμβολή με Αχιλλέος. Η Συγκρού είναι μια χαρά, η Θησαίος το ίδιο, η Πειραιός και αυτή πολύ καλή είναι και οι Βυτικές Αρτηρίες δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά λίγο είσοδος της Λεωφόρου Αθηνών, το ρεύμα δηλαδή είσοδος στο ΚΕ στην Αθήνα. Αυτά, νομίζω ότι για την ώρα είμαστε καλά, έτσι αντέχουμε. Αν έχετε διαπιστώσει κάποιο άλλο πρόβλημα και λέτε τι βλακίες λέει αυτός ο Χαρισόπουλος, εδώ είμαστε μποτιλιαρισμένοι τόση ώρα και αυτός λέει ότι δεν έχει κίνηση, μου στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr και μου κάνετε και follow στο Instagram, στο V Χαρισόπουλος VH με κάνετε follow εκεί. Καλημέρα στη Λέτα, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μήνυμα εκεί. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την Παρασκευή, για την πρώτη μας την πρώτη μου παράσταση. Έχουμε και αυτή την Παρασκευή, θα τα πούμε συνέχεια. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Συνεχίζουμε με Jennifer Warnes, Bill Medley, Tina Turner και Madonna. Και σε λίγο θα ξυπνήσουμε και τον ακροατή της ημέρας, ο οποίος σήμερα είναι ο Αλέξανδρος. Θα το ξυπνήσουμε σε λίγο με δύο πίτσες, πίτσα φαν. Βεβαίως, βεβαίως. Το γρουσουζέψαμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε,
13: από τιμές. Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Συνεχίζονται τα μηνύματα για την Kimberly εδώ στο galaxy92.gr. Την αγαπάτε και εσείς πάρα πολύ, χαίρομαι γι' αυτό. Είχαμε και άλλο θέμα το Σαββατοκυριακό. Είχαμε τη συνέπεια της ιστορίας με Καρβέλα Βύση. Περάσαμε από τον καυγά μεταξύ τους. Πήγαμε τώρα στα φορολογικά, γιατί τους έκαναν, λέει, ντου ή αδέ. Και στον Καρβέλα πήγε στο σπίτι του, λέει. Ο ίδιος διαψεύδει ότι υπήρχε κάποιο επεισόδιο, γιατί γράφτηκε στα site ότι υπήρξε επεισόδιο, λέει, με τους ανθρώπους της ΑΔΕ που πήγαν να τσεκάρουν, δεν ξέρω, τα έσοδα του, τι πήγαν να κάνει. Και πώς δικαιολογείται αυτό? Θέλω να πω, επειδή βγήκαν τα έσοδα στη φόρα, ότι είπαν ότι είχε. Αφού είπαν ότι μπήκε μέσα η Βύση, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Και λέει, τώρα είδαν ότι δεν είχε αποδοθεί ΦΠΑ. Οι άνθρωποι της Άννας Βύση, το περιβάλλον της Άννας Βύση, λέει ότι η εταιρεία που διοργάνωσε την συναυλία δεν ήταν δική της. Και ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσό ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί. Τελικά είδες, ο καυγάς αυτός έφερε και άλλα πράγματα στη φόρα. Που δεν θα το ήθελαν, φαντάζομαι, οι καλλιτέχνες. Αλλά αυτό τώρα πού να το φανταστούνε? Σου λέει, εμείς πλακωνόμαστε, κάνουν και οι φοριακοί, οι ΑΔΕ, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει, εντάξει, διαβάζω. Έχουν βγει όλοι, ρε φίλε, και λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Άκουγα ποιος, λέει, ο Λεμπιδάκης, έλεγε, λέει, πιστεύω, λέει, ότι μέσα σε 3 μήνες, με την απόκληση ενός μηνός, ότι θα τα βρούνε. Έλα ρε Σιχάρη, σοβαρά. Μιλάμε, τι πρόβλεψη είναι αυτή? Μιλάμε να μας πεις και για στοίχημα, να παίξουμε κάτι. Θα μας πεις 1 χ 2. Δηλαδή πραγματικά με απόκληση 3 μήνες, λέει, με απόκληση 1 μήνα θα τα βρούνε. Έτσι λέει, η μισή Ελλάδα θα τα βρούνε. Γιατί έτσι που το βλέπω δεν συμφέρει κανένα από τους δύο. Πάντως έχουν βγει διάφοροι. Έβλεπα το γιο του Μητσιά. Είχε βγει στα κανάλια το Σαββατοκύριακο και έλεγε, λέει, η Άννα, λέει, και χωρίς Καρβέλα θα γεμίσει και με το παραπάνω το Καλλιμάρμαρο. Καλά, κράτα λίγο και ένα μικρό καλάθι, μην ανοίγεστε πάρα πολύ.
1: Διαφημίσεις. Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: I'm gonna keep my baby. Πάπα τον Πρίτσα από τη Μαντόνα στο Galaxy 92. Ελπίζω να είστε καλά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vχαρισόπουλος. Κάντε follow και τον Galaxy στο Instagram galaxy92fm. Ο Παναγιώτης λέει: είναι μεγάλη καντεμιά πάντως να κάνεις διάφορους ελιγμούς για να γλιτώσεις την κίνηση και να πέφτεις σε στενό με σκουπιδιάρικο. Εντάξει τώρα, λέει. Παναγιώτη, εγώ σήμερα έπεσα πάνω σε ένα. Όχι σκουπιδιάρικο, αυτά που σηκώνουν τους κάδους. Βλέπετε κάτι κάδους που αφήνουν όταν χτίζουν ή όταν κάνουν οικοδομικές εργασίες. Ήταν παιδιά 6 και 4. Ένας τύπος είχε κλείσει το στενό με ένα τέτοιο πράγμα το οποίο δεν είχε και κάδο επάνω. Και μας ανάγκασε να αλλάξουμε δρόμο. Και εμείς δεν είπαμε τίποτα, είναι φοβερό. Συμβαίνουν αυτά την ώρα που βιάζει συνήθως, γι' αυτό ξυπνάτε νωρίς. Τι να πω, παιδιά, δεν μπορώ να βρω λύση σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι άμα σου τύχει. Τώρα, δεν ξέρω αν είδατε το νέο σποτάκι του Τσίπρα που παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό. Ο Κορονιός θα, μάλλον όχι θα, εντάχθηκε στην Ελλάς υποψήφιος για τις εκλογές και είπε, το σποτάκι είναι ο Τσίπρας που παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό. Ο Τσίπρας, εντάξει, δεν είναι και το πρώτο κορμί, αλλά σκεφτόμουν ότι, ρε παιδί μου, ήταν ίσως ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν τον είχαμε δει να αθλείται. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πάντα είναι με κάνα ποδήλατο ή τρέχει, ξέρω εγώ, είναι έτσι και γυμνασμένος. Παλιά ο Παπανδρέου, καλά, δεν το συζητάμε. Μιλάμε, ήταν πιο πολύ. Πιο γυμναστηριακό πρωθυπουργό δεν είχαμε. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι είχε πάθει ίωση κάποτε και είχαμε μνημόνια τότε και δεν είχε πάει στη Βουλή και το βρήκαν στο γυμναστήριο να κάνει push-ups. Ακόμα και ο Καραμαλής, ρε παιδί μου, που ήταν λίγο πιο λουκουμάς, έτσι, ας το πω έτσι ευγενικά, είχε πάει μια φορά να παίξει μπάλα, βέβαια είχε σκοντάψει, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, που είχε πάει ο Καραμαλής να σουτάρει και σκόνταψε και στραμπούληξε το πόδι και το βγάλανε έξω σχεδόν με φορείο. Τώρα και ο Τσίπρας μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, αλλά κολούσε κιόλας αυτό, γιατί ο Κορονιός ήταν μπασκετμπολίτσας, ήταν από τους στάρ της δεκαετίας του 90. Και στο Περιστέρι ο Κορονιός, μετά νομίζω πήρε και μεταγραφή. Εν πάση περιπτώσει δεν παίζει ρόλο και υπάρχει μια στιχομηθεία και λέει ότι εγώ θα σε μάθω μπάσκετ, λέει ο Κορονιός στον Τσίπρα, και εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής. Και λέει ο Τσίπρας, χρειαζόμαστε σουτέρ, αδερφέ. Και λέει αυτός, είναι η ειδικότητά μου. Καλά, μιλάμε. Εντάξει, βέβαια οι μπλούζες είναι άσπρο μπλε, έτσι πάει το κόκκινο, έχει ξεχαστεί εντελώς από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, beat that, Νικόλα Ανδρουλάκη, για να σε δούμε τώρα εσύ τι θα παίξει εκεί πέρα, μπάσκετ ο Τσίπρας. Εσένα σε θέλουμε, δεν ξέρω τι άθλημα θα μπορούσα να διαπρέψω Ανδρουλάκες, μπορώ να διέπρεπε σε σκοποβολή, δεν ξέρω, στο πάντελ θα μπορούσε. Το τραγουδούσαμε, λέει, Δευτέρα Γυμνασίου, το Papa Don't Preach. Κρύβε χρόνια, σύντροφε.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Θέλουμε, λέει, σχόλιο Ανδρουλάκη για την Κίμπερλι. Και να πω για την κυρία Κίμπερλι, τι θέλουμε στο Πασόκ. Κυρία Γκέλ Φόελ είναι... είναι άξιο τέκνο του ελληνισμού. Μια γενιέκα που θέλει πάγο 4 ώρα για το ουίσκι θα μπορούσε μόνο να είναι Πασόκα. Άκουγα και έβλεπα στα δελτία το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ και τις εκπομπές. Είδα εκπομπές που είχαν ρεπορτάζ για την τιμή του καφέ. Γιατί λέει ο καφές έχει αυξηθεί πάρα πολύ και οι Έλληνες έχουν κόψει τον καφέ. Ρε, εσείς, να σου πω κάτι, εντάξει. Καταλαβαίνω το υπάρχει ακρίβεια και τα λοιπά, να τα κάνετε ρεπορτάζ. Μην λέτε τον Μπαρούφες τώρα ότι ο κόσμος έχει κόψει τον καφέ. Ποιος Έλληνας έχει κόψει τον καφέ? Συγγνώμη γι' αυτό. Ο Καραμανλής λέει έχει πάθει χιαστό μας, λέει ο Σταύρος. Thanks, Σταύρο. Λοιπόν, ποιος Έλληνας έχει κόψει τον καφέ, ρε? Ο καφές και 5 ευρώ να πάει. Θα παίρνουμε καφέ. Τώρα εντάξει, να τον κάνει στο σπίτι. Okay, υπάρχει μια διαφορά. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όλοι οι λαοί του κόσμου, εκτός από τους Έλληνες, τον καφέ το φτιάχνουν στο σπίτι, στο γραφείο. Αυτό το πράγμα που είναι ένας ντελιβεράς και κάνει ολόκληρη διαδρομή και η μισό ντεπόζιτο βενζίνη για να πάει το φρέντο καπουτσίνο στο Χαρισόπουλο που βαριέται να βγει από το σπίτι του να πάρει φρέντο καπουτσίνο. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Άμα το πει. Σε ξένο αυτό το πράγμα ότι παίρνουμε καφέ απ' έξω, θα πάθω. Έβλεπα ρεπορτάζ, συνδέσεις με καφετέρειες το Σαββατοκύριακο. Ναι, έχουμε εδώ την ιδιοκτήτρια του καφέ, ξέρω εγώ, η συνάντηση στην Αγία Παρασκευή να μας πει, λέει, για την πτώση. Πόσες ώρες κάθονται, λέει, κυρία καφετζού μας εκεί ο κόσμος, λέει. Λέει, κάνα 2 ώρες. Λοιπόν, μετά έλεγε ότι αυτό έχουν κόψει, λέει, 4 στους 10, λέει, το παίρνουν, λέει, και φεύγουνε. Τι λέει, ρε παιδί μου, αντί να κάτσουνε, δηλαδή φοβερό, φοβερή διαπίστωση. Παιδιά, εντάξει, okay, να τα λέμε τα θέματα της ακρίβειας, αλλά όχι στον καφέ. Στον καφέ, δηλαδή, ο καφές που είναι δυσανάλογα ακριβώς, η αλήθεια είναι πολύ ακριβώς, δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει καφέ 2,70. Αλλά είναι αυτό το, η φιλοσοφία της πολλή ώρα. Ο καφές ο ελληνικός παίρνει πολλή ώρα. Εμείς θα πάμε για ένα break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Θέλω μηνύματα να μου στείλετε στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος.
1: Διαφημίσεις. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε, Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων από τον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Άγριος καυγάς μεταξύ Πασόκ και Ελλάς μετά το άρθρο συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο αναρωτιέται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Γιατί δεν το ρωτάνε αν έχει διαφορά η Λέσβος με τη Μυτιλίνη. Σκηνές τρόμου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή, τραυματίζοντας δύο πελάτες. Όταν ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, ήθα μόνες τον κυνήγησαν έξαλλοι, καθώς προς στιγμή νόμιζαν ότι το αυτοκίνητο έφερε αθηναϊκές πινακίδες. Βρέθηκε σημείο ταύτισης μεταξύ Ανασβήση και Νίκου Καρβέλα και αυτό ονομάζεται ΑΑΔΕ, η οποία βάζει στο μικροσκόπιο τα έσοδά τους. Εν τω μεταξύ, μετά από έρευνες, εντοπίστηκε Έλληνας που δεν είχε εκφράσει ακόμη άποψη για τη διαμάχη Καρβέλα-Βύση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο. Μεγάλη χαμένη της φετινής απονομής, ο Δεγαμινιώτης και η Ρενέ. Κυρίες και κύριοι, ήταν τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
5: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Είμαι φαν Κίμπελη full. Δηλαδή δεν θέλω να πρέσβει τώρα που θα έρθει εδώ και θα είναι λιτός και σπαρτιάτης, ας πούμε, μετά από όλα αυτά. Γιατί άμα τα έχει κάνει όλα αυτά η Κίμπελη, ας πούμε, έχει αυτό το τυχλιδά τη ζωή, ο επόμενος που θα στείλουν θα είναι άλλο. Θα είναι παιδί μου, σε άλλη φάση, σε άλλο μήκος κύματος. Δεν θα είναι αυτός ο πρέσβης τον οποίο θα αγαπήσουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, στείλτε μας μηνύματα στο galaxy92.gr πώς περάσατε το σουκού σας, αν πήγατε, τρέξατε κι εσείς, όπως όλοι αυτοί που τρέχανε για οι μαραθωνίους και μαραθωνίους. Πλησιάζει και η μέρα βεβαίως. Επίσης, πλησιάζει 28 Οκτωβρίου και το λέω αυτό γιατί σκεφτόμαστε πότε θα είναι το επόμενο, η επόμενη αργία. Είναι τότε, παιδιά, πέφτει Τετάρτη. Μας το χαλάει λίγο φέτος. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πιστεύω ότι πέρα από την κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος που έχω δεσμευτεί εδώ να κάνω με το δικό μου κόμμα όταν κατέβω σε εκλογές, είναι να κάνουμε και κάτι, να κάνουμε τις γιορτές να είναι πάντα τριήμερο. Δηλαδή δεν μπορεί 28 Οκτωβρίου να πέφτει Τετάρτη. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έλενα Παπαρίζου στο The Voice. Το οποίο πάντα, το οποίο πάντα με κνευρίζει όταν το διαβάζω έτσι. Στο The Voice. Στο Voice. Πήγε ένας παίκτης και είπε ότι ήταν παντρεμένος στο... συγγνώμη. 30 χρόνια και είναι πατέρας. Και είπε, λέει η Παπαρίζου, ότι είναι, λέει, παντρεμένος αυτό το μωρό, πόσο είσαι, και της λέει 30 ετών. Και λέει η Παπαρίζου, μπράβο, επιτέλους κατάλαβαν οι Έλληνες οι άντρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά, όχι μετά τα 40. Αμάν πια, μπράβο αγόρι μου. Σκέψου τώρα να το έλεγε αυτό άντρας σε γυναίκα, τι είχε να γίνει, ε. Τι κανσελιά θα έπεφτε. Δηλαδή να έλεγε, ας πούμε, μια γυναίκα ότι είμαι μαμά στα 25 και να έλεγε αυτός, μπράβο ρε, επιτέλους κατάλαβαν οι γυναίκες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί για να κάνουν παιδιά και όχι μετά τα 40. Σταύρωση στην πλατεία Συντάγματος θα έπεφτε. Ενώ τώρα είναι άντρας, δεν ανοίγει μύτη. Φυσικά έτσι συμβαίνει. Climb Fish and Natalie Brulli για τη συνέχεια. Μηνύματα στο galaxy92.gr.
16: Galaxy 92.

0: Love Changes Everything, Climbing Fisher. Ένα μεγάλο μπράβο στο μεταφραστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει διαστρέβλωσε, μάλλον όχι απλά διαστρέβλωσε, είπε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο προπονητής Παναθηναϊκού χτες μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό με 1-0 στο Καραϊσκάκης. Ο Δανάς προπονητής λέει παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στην αναμέτρηση και πως ο Παναθηναϊκός άξιζε να ιτηθεί. Ωστόσο, ο μεταφραστής του απέδωσε διαφορετικά τις δηλώσεις, παρουσιάζοντάς τον να υποστηρίζει ότι οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και δεν άξιζαν να χάσουν. Παιδιά, ο άνθρωπος ήταν Παναθηναϊκός. Συγγνώμη τώρα, θα δεχτεί να προσβληθεί η ομάδα του επειδή ο προπονητής ήθελε να πει την άποψή του? Δεν κατάλαβα. Κύριε Δανέ, πώς το λένε αυτόν, Νίστρουπ, κύριε Νίστρουπ, εδώ είμαστε βάζελοι. Το τι λες εσύ δεν μας ενδιαφέρει τώρα, άμα εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να χάσουμε. Εξάλλου να σου πω κάτι. Μπορεί ο άνθρωπος, ο μεταφραστής, να ήθελε να τον προστατεύσει τον προπονητή. Γιατί σου λέει, άμα πει ο προπονητής ότι άξιζε να χάσει ο Παναθηναϊκός, να τον φάνε οι οπαδοί. Σου λέει, κάτσε εγώ να τον προστατεύσω, να πω αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να πει, και μετά βλέπουμε. Είναι φοβερό όμως αυτό, ότι πραγματικά μόνο ξένοι προπονητές θα μπορούσαν να το πούνε ότι άξιζε να χάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ένα μικρό λαθάκι κάναμε. Δεν βάλαμε ένα νότ να πούμε, μας έχετε σταυρώσει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μηνύματα στο galaxy92.gr, έτσι να μας πείτε και έτσι που είστε, τι κάνετε, αν είστε μπλοκαρισμένοι στην κίνηση, αν έχετε φτάσει ήδη στο γραφείο. Καλημέρα και στον Νίκο που μας στέλνει μήνυμα από την Λιούπολη. Καλημέρα στη Μέρη. Που μας στέλνει και αυτή μήνυμα της καλημέρας της. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, ακούτε Galaxy 92 μέχρι τις 10 παρέα, εδώ Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Η Οφιλία και η Taylor Swift στον Galaxy 92. Να πούμε ότι τα βάσανα του Γιώργου Μαζονάκη δεν τελειώνουν ούτε με τα θάνατον, διότι βγήκε και τραγούδησε Μαζονάκη η Αναστασία Γιούσεφ. Είναι αυτό που λες, πέθανε, ηρέμησε ο άνθρωπος. Όχι, δεν ηρέμησε, διότι υπάρχουν και χειρότερα. Η ερμηνεία, λέει, της Αναστασίας Γιούσεφ για το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε θετικά και αρνητικά σχόλια. Υπήρξε κάποιο που έγραψε και θετικό σχόλιο. Όπως έγραψε στη Λεζάντα, λέει, τη ανάρτησή στο Instagram, τραγουδώντας το Ώρες Μικρές, είχα καιρό να βρεθώ σε αυτό το mood, μου είχε λείψει περισσότερο από όσο νόμιζε μας καθόλου πάλι. Δεν ήξερα καν ότι τραγουδάει η Αναστασία Γιούσεφ, αστεράκια μου. Εκτός όμως από θετικά σχόλια για την προσπάθειά της, καταρχάς αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η είδηση, ότι πήρε θετικά σχόλια. Το βίντεο, λέει, είχε και αρνητικά. Με την ίδια να απαντά με δικό της σχόλιο. Όπως έγραψαν κάποιοι από τους σχολιαστές, το άκουσε ο παππούς μου που είναι ανάπηρος και σηκώθηκε να το κλείσει. Υπέροχο. Αυτό μου το γράφουν και εμένα όταν ποστάρω τα αστεία στο μετρό. Μόνιμη κόφωση, λέει ένας. Εξαιρετικό. Τώρα εκτός του πόνου, τη συχνότητα να σπιάσουμε και καμιά νότα. Σταμάτα, σε παρακαλώ, δεν είναι όλα για όλους. Ευγενικά τα σχόλια, περίμενα πολύ χειρότερα. Λες, τα σχόλια αυτά απάντησε η ίδια η Αναστασία Γιούσεφ γράφοντας. Είναι εύκολο να χλεβάζεις κάποιον που προσπαθεί. Δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να εκτεθείς, να μάθεις και να εξελιχθείς. Μα δεν είναι καθόλου δύσκολο, όλοι εκτίθενται πλέον. Πανεύκολο είναι. Κάποιοι, λέει, αμφισβητούσαν και τον χορό μου. Όχι, μην φτάσουμε και εκεί τώρα, εντάξει. Είπαμε, ρε, εσύ, Αναστασία Γιούσεφ, είπαμε να αμφισβητήσουμε τη φωνή, αλλά όχι και τον χορό σου. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι κατακριτέο. Η συνέχεια, λέει, είναι γνωστή. Άρα, λέει, εδώ ουσιαστικά τι λέει, όπως με κράζατε πως χόρευα, εγώ έγινα μετά μεγάλη χορεύτρια, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θεωρείται χορεύτρια, εν πάση περιπτώσει. Εγώ την ξέρω ως viral persona. Η συνέχεια, λέει, είναι γνωστή. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω για όσα θέλω να κατακτήσω. Άρα, είναι απειλητικό αυτό. Λέει ότι θα συνεχίσει να τραγουδάει. Εσείς, λέει, συνεχίζετε να σχολιάζετε. Πάντως, εντάξει, τη δουλειά της την έκανε. Έγινε viral, την έγραψε και το πρώτο θέμα. Τι άλλο θέλει η Αναστασία Γιούσεφ, αστεράκια μου, να βγάλει και δικό της άλμπουμ, αν δεν έχει βγάλει ήδη δηλαδή. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Αν υπάρχει κάτι χειρότερο που έχετε ακούσει από Αναστασία Γιούσεφ να ερμηνεύει Μαζονάκη, μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ, το τρίξιμο της πόρτας. Ή ξέρω εγώ, ένα μωρό να κλαίει. Διάφορα έτσι. Τι είναι χειρότερο από ο Γιούσεφ να ερμηνεύει Μαζονάκη, μας το στέλνετε εδώ. Εμείς πάμε προς το παρόν Fleetwood Mac, οι οποίοι έχουν γλιτώσει από την Αναστασία και έρχονται και η Whitney Houston, συγγνώμη, με τον Enrique Iglesias και η Lana Del Rey με τον Barry James O'Neill. Χαμός με τα ντουέτα σήμερα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy
1: 92.
3: Amazing music.
0: Τώρα μένα μου ήρθε και μια χειρότερη ιδέα. Είναι αυτό, θυμάστε, που κάνανε παλιά ντουέτα με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Πώς είχε κάνει η Natalie Cole με τον Nat King Cole. Φαντάζομαι να κάνει κάνα τέτοιο. Να τραγουδούσε Γιούσεφ και να υπήρχε και η φωνή του Μαζονάκη. Παναγία μου.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Para siempre, για πάντα. Enrique Iglesias, Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever. Να το αφιερώσουμε αυτό στο Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, που πρέπει να αναγνωρίσουμε κάπου εδώ, παιδιά, ότι μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να κατηγορούνται για όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα. Ωστόσο, δεν μπορεί να κατηγορήσει το ζευγάρι αυτό ότι δεν ήταν μέσα στι γλύκε. Διότι παρότι, ας πούμε, υπήρχαν αυτά τα σκάνδαλα και υπάρχει κάποια ζημία ει βάρο του ΕΦΚΑ και του δημοσίου, οι διάλογοι αποκαλύπτουν, αν μη τι άλλο, μια παθιασμένη σχέση. Δηλαδή, σύμφωνα λέει με ρεπορτάζ εδώ του in.gr, στην πρώτη χαρακτηριστική συνομιλία καταγράφεται ο κατηγορούμενος αρχηγός να συνομιλεί με τη σύζυγό του, επίσης κατηγορούμενη. Και λέει εδώ ο κατηγορούμενος: Καμπούρης, πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου. Προσέξτε, βλέπετε, υπάρχει πάθος. Ο άλλος έχει να πάρει 10.000, έχει δουλειά στη αυτή και λέει: παρ' όλα αυτά, μανάρι μου. Απάντηση: σύζυγος, εντάξει, μωράκι μου. Τα βλέπετε αυτά τα ζευγάρια που σας έχουν πέσει λίγο, σας έχει πέσει λίμπιντο και με τη δουλειά και αυτά δεν έχετε πάθος μεταξύ σας. Και επανέρχεται ο κατηγορούμενος και λέει: πάω να πάρω ένα 10.000. Και λέει σύζυγος: βλέπετε το παθιάρικο, έτσι. Μανάρι μου ένας, μωράκι μου άλλος. Βλέπεις ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, μέσα από όλη αυτή την ιστορία η οποία είναι δυσίωνη, υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι τα ζευγάρια, υπάρχουν ζευγάρια που ακόμα αγαπιούνται, που δεν τους έχει φάει φθορά της παρανομίας και της φερόμενης παρανομίας, δεν έχουν αποδειχτεί ότι είναι ένοχη, της φερόμενης παρανομίας και των υπεξαιρέσεων κτλ. Ένα άλλο ζευγάρι τώρα, η Βύση και ο Καρβέλας, τα είπαμε και προηγουμένως ότι είναι στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Πήγανε, λέει, στο σπίτι του Καρβέλα. Τώρα εκεί ο Καρβέλας, τώρα με όλα τα νεύρα που έχει, δεν θα ήθελα να είμαι με τίποτα ράμπο του της ΑΔΕ. Και βρήκανε, λέει, μάλλον δήλωσε αυτός εκπρόθεσμα εισοδήματα 850.000 ευρώ. Συγγνώμη, αυτός δεν έλεγε ότι είχε 7.000 ευρώ στο λογαριασμό? Ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα που έλεγε ότι ο Καρβέλας, λέει, εσύ, λέει, είσαι μέσα στα κότερα και στη χλειδί, είπε στη Βύση, και εγώ έχω 7.000 ευρώ στο λογαριασμό. 7.000, πολλά είναι, μια χαρά είναι. Αλλά λέει 850.000, λέει, τώρα 7.000 τελικά 850.000. Τι γίνεται, έχω χάσει παιδιά, εντάξει, κάτι δυσθεώρητα νούμερα. Τα ακούμε εμείς και παθαίνουμε τέτοιο, να πούμε, ναυτία,
1: Galaxy 92.
0: Και ούτε ένα μωράκι μου ή κάτι, θα πεις, δεν τα είχαν βέβαια, να πει, ξέρω εγώ. Ναι, εσύ είσαι μέσα στη χλειδί, πρώην μωράκι μου. Ενώ ο άλλος, μωράκι μου, μανάρι μου,

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αθάνατη τραγουδάρα των Brian Ferry, Slave to Love στον Galaxy 92. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, καθώς ανακοινώνεται το νέο πλαίσιο απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στη σωστή κατεύθυνση αυτό. Βέβαια υπάρχουν προβληματισμοί για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό με fake profile κτλ. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια καλή αρχή. Στις 11 η ώρα η παρουσίαση από Σκέρτσο, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου είναι υποχρεωτική πλέον η επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες. Και μια που κάναμε αυτή τη σωστή αρχή απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15, εγώ προτείνω να υπάρξει απαγόρευση και για άλλες ηλικίες, ας πούμε για άνω των 65, γιατί έχω μπουχτίσει να βλέπω στο Facebook αυτές τις φωτογραφίες που είναι που είναι τα μάτια που σε τρομάζουν, αυτό το κοντινό που βγάζουν οι παππούδες φωτογραφία, που είναι το μάτι, που είναι η ίδια φωτογραφία με άλλο χρώμα, πατάς profile pic και δείχνει την ίδια, και μετά που ανεβάζουν και οι άλλοι, θέλουν να συλληφθούν όλοι αυτοί, παρακαλώ, όχι να απαγορευτούν απλά, να συλληφθούν όλοι αυτοί που ανεβάζουν φωτογραφίες selfie από νοσοκομεία. Τι χρωστάω εγώ να σε βλέπω με τον ορό στο χέρι, στο Facebook, να ευχαριστείς τον γιατρό σου, τον κύριο Χαρισόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθειά του και τα λοιπά, και σωθήκαμε και δόξα τω Θεώ, μεγάλη Παναγία που σωθήκαμε, είμαστε στο νοσοκομείο. Μια φωτογραφία είναι σαν ρετάλι, έχει κάτσει έτσι γύρι, ευχαριστώ για τα χιλιάδες μηνύματά σας και τα λοιπά. Όχι, και εκεί να απαγορευτούν, άρα τον 65 τέλος στα social media, να πάνε στα καφενεία να παίξουν πρέφα που μου θέλουν Facebook στα γεράματα. Επίσης, για να μην νομίζω ότι κάνω ageism, δεν έχω πρόβλημα μόνο με τις ηλικίες, να απαγορευτούν πάρα αυτά τα social media σε όσους και όσες ανεβάζουν mirror selfies από το γυμναστήριο. Φίλε, να σου πω κάτι, γιατί εδώ πέρα κολλάει πάρα πολύ ωραίο αυτό και δεν θα διστάσω να το παίξω. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... Πας γυμναστήριο, όλοι έχουμε ένα φίλο που πάει γυμναστήριο. Με γεια σου, με χαρά σου, δικαίωμά σου να πας να κάνεις, να γίνεις fit, να χτυπάς και γκομενάκια το καλοκαίρι. Εμείς τι χρωστάμε να

0: σε βλέπουμε κάθε μέρα. Λες και είμαστε ο γυμναστής σου. Θες να δείξεις πώς πας, δείξε το γυμναστή. Βγάλε μια φωτογραφία, στείλ τη στο κινητό του. Πρέπει να τη βλέπω εγώ story κάθε μέρα, να δω πόσο έχει πεταχτεί φλέβα έξω από, από τα βάρη σου. Το άλλο που βάζουν, το κινητό κάτω και κάνουν, πώς το λένε, αυτά τα squat. Εντάξει ρε φίλο, και το καταλάβαμε, κοπελιά, καταλάβαμε, εντάξει, μπράβο. Ωραία, οι γλουτοί τους δουλεύεις. Γιατί πρέπει αυτό να είναι, story και mirror selfie και, και κάτι σχόλια από κάτω και γαλάξεις για ξεκάρφημα του τύπου ότι ωραία γυμναστική, πάμε να χτυπήσουμε τώρα δύο μπέργκερ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η κυβέρνηση. Να απαγορεύσει τα social σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε γυμναστήριο, βασικά να απαγορεύσουν τα γυμναστήρια τα κινητά μέσα. Και μετά να πάμε σε άλλες απαγορεύσεις. Έτσι θα πρέπει να είναι το σωστό. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Άγριος καυγάς μεταξύ Πασόκ και Ελλάς μετά το άρθρο συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο αναρωτιέται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Γιατί δεν το ρωτάνε αν έχει διαφορά η Λέσβος με τη Μυτιλίνη. Σκηνές τρόμου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το όχημά του.
12: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Παράδοση.
0: Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
16: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
16: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
17: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
16: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: Joanna από το School and the Gang. Ακούτε Galaxy 92. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και το kikocosmetics.gr, το Kiko με K, έτσι. Have you met Kiko? Καλημέρα στη Βούλα που λέει: επιτέλους κάποιος τόλμησε να πει την αλήθεια με τα γελία selfies στο γυμναστήριο. Έχουν ξεφτυλιστεί άντρες και γυναίκες. Καλημέρα και στον Γιάννη. Λέει: leg day. Ναι, αυτό το leg day. Αυτό το φοβερό που ανεβάζουν. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Δικάζεις κόσμο σήμερα. Καλημέρα στον Σταύρο. Λέει: πρέπει λέει, να πει την εκπομπή πρωινή γκρίνια. Την έχουμε πει: πρωινή λέλαπα ήδη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει: Δήμητρα, από το να βλέπουμε τους ορούς και τους παππούδες, καλύτερα να βλέπουμε γυμναστήρια. Διαφήμιση και ενθάρρυνση κατά της παχυσαρκίας. Όχι τέτοια σχόλια τώρα εδώ. No pain, no gain, λέει. Καλημέρα στον Κοτσαρίκο που είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα γενικότερα, να ξέρετε, με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα γυμναστήρια και τα λοιπά. Τώρα και τα ξαναβείς εδώ πέρα, με αποδιοργανώσατε. Λοιπόν, μηνύματα στον Galaxy92.gr. Θυμήθηκα τι θέλω να πω. Λέει, βέβαια, φυσικά. Έχουμε ένα ατύχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γι' αυτό υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Συγκρούστηκε, έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων. Πώς γίνεται κάθε Δευτέρα να συγκρούονται? Δεν ξέρω, είναι από το Σαββατοκύριακο, λίγο νισταγμένοι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Κάτι γίνεται. Πάμε να δούμε και τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα που λέτε, παιδιά μου, θα έχουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχάς ή παροδικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πλέουν από βυτικές, κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18-25. Βέβαια, οι βροχές μας είχαν τάξει και το σουκού, αλλά δεν είδαμε τίποτα ευτυχώς. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν έξω και σήμερα. Φίλι Μπέιλι, Φιλ Κόλινς, Weekend και Bruno Mars εδώ στον Galaxy. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
2: Galaxy 92.

0: Γυναίκα δηλητήριο κοινό, Easy Lovers στον Galaxy 92 με τους δύο Φιλίππους, τον Phil Collins και τον Philip Bailey. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, μια μεγάλη καλημέρα να ανταποδώσουμε στη Γιάννα. Και έχουμε τώρα εδώ, έχει συνέβει το εξής. Ένας τύπος 38 ετών έκλεβε, λέει, καλύματα φρεατίων στον Πειραιά. Υπάρχει και βίντεο με τη δράση του. Με τη δράση του, λες και είναι ο Σούπερμαν. Στο βίντεο, λέει, ο 38χρονος κουβαλά ένα από τα μεταλλικά καλύματα που μόλις έχει αφαιρέσει και το μεταφέρει στο αυτοκίνητό του. Εκείνη τη στιγμή, πολίτης που είναι στο σημείο και τον καταγράφει, τον ρωτά γιατί τα κλέβει. Φίλε, γιατί τα κλέβεις αυτά? Με τον 38χρονο να το απαντά ότι είναι από τη ΔΕΗ. Αυτό με τη ΔΕΗ πραγματικά είναι πλέον σε όλα κολλάει, ε. Ότι είμαι από τη ΔΕΗ. Και ότι αν θέλει, λέει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να δώσει την πινακίδα του γιοταχή να το επιβεβαιώσουν. Και έχει πάρει ο τύπος, ξέρετε πόσα, 150, λέει, καλύματα φρεατίων. Ξέρετε αυτά που... τα στρογγυλά που είναι στους δρόμους, καμιά φορά που είναι και σε λάθος ύψος και χτυπάει το αμάξι. 150 καλύματα φρεατίων από Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ουσιαστικά ο Πειραιάς, το Κερατσίνη και η Δραπετσόνα είναι γεμάτο τρύπες. Δεν ξέρω αν αυτά, αν τα αντικαθιστούν μετά όταν τα παίρνει αυτό ή τα αφήνουν έτσι. Αλλά ας σκεφτούμε και το εξής. Γιατί να είμαστε κακόπιστοι, αν ο τύπος, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει μια πιθανότητα να είναι συλλέκτης. Να τα μαζεύει, πώς μαζεύουν ορισμένοι γραμματόσημα ή ξέρω εγώ χαρτάκια πανίνι. Αυτός μπορεί να παίρνει καλύματα φρεατίων. Συγγνώμη που είμαστε και συλλέκτες.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, ό, τραγούδι και να βγάλει είναι χρυσορυχείο, ε. Ο Bruno Mars, Just Might, στον Galaxy 92, ακούτε. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στέλνει καλημέρες εδώ. Βρήκαμε και το γείτονα αυτού που έπαιρνε τα φρεάτια, μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα και στο Χρήστο από το Μοσχάτο, λέει τα καπάκια από τα ρολόγια νερού στα πεζοδρόμια, λέει εκλεβολευέτης, να τα πουλήσει για σίδηρο. Εντάξει, η επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να αποθαρρύνεται σε αυτή τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Μία σας πειράζει που είμαστε συλλέκτες, την άλλη σας πειράζει που, που είμαστε επιχειρηματίες. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάτι άλλο που λέγαμε προηγουμένως για τα social media και όλες αυτές τις περίεργες συνήθειες και με τις selfie και τα λοιπά. Ένα άλλο φαινόμενο το social media που γίνεται συνέχεια, που βλέπουμε συνέχεια, είναι αυτό το. Και πώς έχει επηρεάσει κιόλας και τον τρόπο διασκέδασης, διατροφής κτλ. Είναι και αυτά τα. Τα ποσταρίσματα, κάτσε το κλείσω γιατί το έχω βάλει στο αθόρυβο. Τα ποσταρίσματα από διάφορους bloggers οι οποίοι πηγαίνουν και στείνονται στις ουρές για να πάρουν ένα, ξέρω, μπέργκερ, ένα σάντουιτς, μια πίτσα. Και αυτό το πράγμα προκαλεί μια έτσι, έναν εθισμό από τους υπόλοιπους που γίνεται viral το μαγαζί. Και λένε, ξέρω εγώ, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο τάδε μαγαζί στη Ρώμη που έχει φοβερή πίτσα ή εκεί κτλ. Και λέει, εδώ έχω βρει και ένα αντίστοιχο, ας πούμε, που. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για ένα μαγαζί στο Σικάγο το οποίο έχει ένα σάντουιτς το οποίο λέει είναι βραβευμένο με Μισελέν. Τώρα καταλαβαίνεις, βραβευμένο Μισελέν, πόσο θα κάνει το σάντουιτς αυτό. Ξέρεις πόσο κάνει? Μόνο 12 δολάρια λέει, δηλαδή περίπου 10 ευρώ. Σάντουιτς 10 ευρώ, θα μου πεις για τα δεδομένα του εξωτερικού, μπορώ να σου πω ότι είναι και φθηνό για την Αμερική. Λέει, είναι λέει, σοκαριστικά φθηνό για πιάτο Μισελέν. Βέβαια, Μισελέν. Συνήθως φαντάζεσαι κάτι, ένα χλιδάτο πιάτο σε ένα εστιατόριο, όχι να πας να φας ένα σάντουιτς. Και παιδιά, έχει μια ουρά απ' έξω και σκέφτομαι πόσο δηλαδή πραγματικά είμαστε κακομύριδες έτσι από τη ζωή μας και μόνο που πας και στείνεσαι στην ουρά για να πας να φας ένα σάντουιτς. Δηλαδή, πόσο μισείς τη ζωή σου, πες μου τώρα εσύ, πόσο φοβερό μπορεί να είναι ένα σάντουιτς για να πας να κάτσεις στην ουρά, ρε φίλε. Πάντως, αν θέλετε, αυτό μπορεί να πάτε στο Σικάγο. Είναι το Κασάμα Σικάγο. Είναι λέει και φιλιππινέζικο αυτό, όχι και, είναι φιλιππινέζικο καφέ το οποίο πουλάει αυτά τα σάντουιτς. Υπάρχουν και στην Ελλάδα διάφορα μαγαζιά στα οποία όλοι αυτοί οι bloggers μας βάζουν στο τρυπάκι και καθόμαστε καλά. Εγώ προσωπικά σε ουρά δεν κάθομαι ποτέ. Σε ποτέ όμως, δηλαδή για να κάτσω σε ουρά πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, να μοιράζουν λεφτά. Θέλω και τη δική σας άποψη στο galaxy92.gr. Γιατί, αυτό θα ήθελα, γιατί πράγμα θα στεινόσασταν στην ουρά να περιμένετε, για πείτε μου εδώ πέρα.
1: Galaxy 92.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τάση, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Άινο Κορίδα, που στα βλάχικα σημαίνει. Δεν ξέρω. James Ingram, Quincy Jones, στο Galaxy 92. Ήμουν και εγώ την Παρασκευή στο θεατράλε. Είμαι πολύ καλό. Λέει, πόσα από αυτά που λες είναι αυτοβιογραφικά. Ένα ποσοστό, λέει η Κατερίνα. Καλή ερώτηση, Κατερίνα. Δεν το έχω σκεφτεί σε ποσοστό. Κοίταξε, α πω το εξή. Στο stand-up comedy γενικότερα, ξεκινά από κάτι που σου έχει συμβεί και μετά πλάθει μια ιστορία. Εγώ κάνω και ένα quiz συνήθως και ρωτάω ποιο από όλα αυτά που ακούσατε ήταν ψέμα. Αλλά δεν το έκανα αυτή τη φορά. Ξεχάστηκα λόγω πρεμιέρα. Την επόμενη φορά. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο. Ρε εσύ Χρήστο, το 87, αλήθεια. Λέμε για τις ουρές τώρα και λέει: ώρες στην ουρά περιμέναμε για το Ελλάδα-Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ το 1987. Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε? Βγήκαν από το σταθμό του τρένου με το λάστιχο και μας έριχναν νερό. Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει: παλιά περίμενα στην ουρά για αυτόγραφο στο Βέρτι 4 ώρες. Χθες λέει 4 ώρες το παιδόν για μια κτηνογραφία, ποτέ ξανά. Στέλλα μου, καλημέρα. Ελπίζω περαστικά να είναι όλα. Η αλήθεια είναι ότι να περιμένεις στο Βέρτι είναι πιο ευχάριστο να περιμένεις για κτηνογραφία, στο παιδόν ειδικά. Καλά, έχουμε μείνει στα νοσοκομεία σε ουρές. Ευαγγελισμέ, καλημέρα στον Ευαγγελισμό. Η Γιάννα λέει: μόνο για προσκύνημα εικόνα τα περίμενα με υπομονή. Ναι, είναι γι' αυτό μια άποψη. Ο Τζίο λέει: Βαγγέλη, με 3 ώρες στην αναμονή στο ψοφόκριο, η πρώην σου κέρδισε πάξα τον τίτλο της πρώην. Δεν ξέρω αν το λες ειρωνικά αυτό, αλλά η κοπέλα περίμενε και τους λέει: άμα είναι να μας πρίζει αυτό στην άλλη μέρα, δεν πήγαμε και πάθει φόμο. Καλύτερα να περιμένουμε. Λοιπόν, για ποιον περιμένετε στην ουρά εσείς, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Σύντομη διαφημιστική αναφορά τώρα. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ. Να, εκεί θα περίμενα στην ουρά. Με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Που δεν έχει ουρά βεβαίως, εκεί δεν ταλαιπωρήστε. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 ρέστο να σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες στο 210-24-21-055 6.30 με μία παίρνει τηλέφωνο, ρυθμιστή σε έψη με το 1.000 άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είμαι 58, λέει ο Χρήστος, και δεν το κρύβω. Χρήστο, είσαι ένα από μια χαρανιά, το φοβερό, μην ανησυχείς για τίποτα. Γράψε μας κι άλλες έτσι αναμνήσεις από το Ευρωμπάσκετ, τότε που το σηκώναμε τουλάχιστον. Όποιος ήταν σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ θεατής θα έχει να λέει στα εγγόνια του κυριολεκτικά.
1: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
4: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριες στην κοινωνία.
3: Το Παρτάλι, στο Θέατρο Μαβίλη, με το Φώτη Αργουλόπουλο, σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, more.com, artinfo.gr.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Voyage, voyage από την Τζαρλούς. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, προφορά σε όλους τους ξένους καλλιτέχνες, αυτή βέβαια είναι Γαλλίδα. Αλλά ας πούμε τον Τζαμιροκουάι τον λέγανε Τζαμιροκέ. Τζαμιροκέ. Δεν ξέρεις τι ακούς. Ακούτε Galaxy 92, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Αμάντα Σέιφριντ, ηθοποιός, έτσι πολύ ωραία κιόλας ηθοποιός, αρνήθηκε λέει ρόλο σε σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών. Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο. Ναι, είστε σίγουρα ηθοποιός. Η 40χρονη ηθοποιός μίλησε για την αλλαγή στη στάση της κατά τη διάρκεια συζήτηση με τον Άλεκ Μπόλτουιν στο πλαίσιο του Hamptons International Film Festival. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λέει αυτό, υπάρχουν πλέον και ειδικοί σύμβουλοι για αυτά τα θέματα. Κάπως λέγονται αυτοί, εν πάση περιπτώσει, body counselors, δεν θυμάμαι, advisors, κάτι τέτοιο, οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ερωτικές σκηνές στις ταινίες, να συζητάνε με τους ηθοποιούς για να ξέρουν τα όρια τους. Δηλαδή, μην πάει ο άντρας και χουφτώνει αβέρτα κουβέρτα, να λέει πού μπορεί να σε πιάσει, και λέει αισθάνεσαι άνετα να σε πιάνει εδώ, αισθάνεσαι άνετα να φυλάς εδώ. Γιατί γίνονται διάφορα, τώρα είναι και το Me Too και όλα και τα σχετικά. Και τώρα που λέμε αυτά, έβγαλε ένα βιβλίο ο Μάικλ Ντάγκλας, τα απομνημονεύματά του, στο οποίο μέσα λέει μεταξύ άλλων, λέει διάφορα εν πάση περιπτώσει. Λέει, ας πούμε, ότι δεν ήταν ερωτευμένος με την. Δεν ήταν γοητευμένος καν με την, από τη Sharon Stone στο βασικό ένστικτο, αλλά από την άλλη πρωταγωνίστρια, τη Μελαχρινή που έπαιζε την. Τι έπαιζε, την αστυνομικό, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και μεταξύ άλλων λέει ότι είχε λέει, προκαλέσει ερεθισμό, όχι αυτό που φαντάζεστε, στους μυρούς της Sharon Stone από τα γένια του. Και μάλιστα η ίδια λέει, του λέει, χαλάρωσε αγόρι μου λίγο, εντάξει μην το είπαμε να μας γδάρεις, εσύ το παράκανες. Ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος είχε γίνει και τότε, θα το λέγαμε με τους σημερινούς όρους, viral, με το εκείνο το πλάνο που έδειχνε τα οπίσθια του, για τα οποία είχε λάβει πολύ αρνητικά σχόλια, ότι δεν ήταν αρκετά γυμνασμένα. Λέει και άλλα διάφορα, λέει ότι όταν γνώριζε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, έβγαινε παράλληλα με 5 γυναίκες. Αλλά του είπε η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, του λέει, άκου να σου πω, παλικάρι, αυτά που ξέρεις τελείωσαν,

0: Εγώ θέλω μια σταθερή σχέση, κόψε τα κομμενιλίκια άμα θες να συνεχίσουμε. Και αμέσως λέει, τη πήρε τηλέφωνο πέντε κιόλας, πέντε γυναίκες, λέει, γεια σου, είμαι ο Μάικλ Ντάγκλας. Μωρό μου, τρία, όχι μωρό μου, τέλος αυτά, τελείωσα, είμαι πλέον σε σχέση κανονική. Και της άφησε το διαβάστηκε από το τηλέφωνο όμως. Αυτά με τον Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος νομίζω διανύει έως την ένατη δεκαετία της ζωής του. Παρά όλα αυτά όμως, είδες.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Με το Black Black Heart σας χαιρετώ. Αυτό ήταν τελείωσε και ο Σινεμάς και σήμερα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Τηλεοπτικά 5.30 στον Αντένα κάτι ψήνεται. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν, προηγουμένως βέβαια η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη ήρεμη Δευτέρα. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση!
6: Go Sports! Go Figgly Sports!
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports! Go Figgly Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25410-4019-86.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Ξάνθη!
2: με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Μια τεράστια καλημέρα, ένα όμορφο good morning για να δώσουμε αισιοδοξία, να δώσουμε έναν άλλο παλμό στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας και της σημερινής Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη. Είμαι ο Στέφανος, καλώς βρεθήκαμε, καλώς είμαστε εδώ μαζί στην νούμερο 1 παρέα, στον Paradise 90,3. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε μοναδικά και ξεχωριστά, θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε επιτυχίες. Θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς και φυσικά να έχουμε μια αλληλεπίδραση όπως κάνουμε κάθε πρωινό σε κάθε Good Morning Xanthi. Λίγα λεπτά και μετά τις 10 και ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη σήμερα στο εορτολόγιο. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες με τα γενέθλιά τους. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας στα ιατρικά νέα. Ενώ ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την Siemens Enhalske το 1847. Έχει ξεκινήσει η βιομηχανική επανάσταση και η Βόρεια Ευρώπη πρωτοστατεί μετά την Αγγλία και σε αυτό το κομμάτι. 1862, μετά από ενέργειες σύσσωμου του ελληνικού έθνους, ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Σε λίγο θα ξανάρθει, όμως μια νέα τάξη πολιτικών πραγμάτων έχει αρχίσει να ανατέλει στην ελληνική επικράτεια. Την τότε ελληνική επικράτεια. Την λίγο μικρούλα, αλλά πάντα χαριτωμένη. 1944, σαν σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Αθήνα και τον Πειραιά, καθώς απελευθερώνονται από τον Γερμανό κατακτητή. Στις γεννήσεις και θανάτους, ο Ανδρέας Σιγρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Κρατήστε άνω τελεία εδώ και ψάξτε λίγο περιπάνω. 1830 γεννήθηκε. 1924, ο Μίμης Πλέσας, ο διάσημος και αγαπημένος Έλληνας μουσικός συνθέτης. Η Μάρθα Βούρτση, Ελληνίδα ηθοποιός. Συνυφασμένο το όνομά της με τους δακρύβρεχτους ρόλους. Το 1937 είναι γεννημένη, ενώ στο κομμάτι των θανάτων, ο Αλέξανδρος Άρφα, ο βασιλιάς των Ελλήνων, 1920. Γιατί? Τον δάγκωσε πίθηκος, παρακαλώ. Σε νεαρή ηλικία. Το 1993 ήταν γεννημένος, 27 χρονών λοιπόν ο Αλέξανδρος Άλφα. Πάμε να δούμε τον Ζαν Ρενέ Λακώστ, τον Γάλλο τενίστα και ιδρυτής της ομώνυμης φερένιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το Κροκοδυλάκι. 1996 φεύγει από κοντά μας, ενώ εμείς συνεχίζουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα ακούσουμε BB Rexha αμέσως τώρα με Faithless New Religion και αμέσως μετά θα μάθουμε τα νέα για τον καιρό αναλυτικά και είναι μόλις το ξεκίνημα. Good morning everybody, good morning Xanthi, ακούτε Paradise.

0: Faithless και BB Rexha, υπέροχο το New Religion. Δεν ξέρω αν ο τίτλος σου σας επηρεάζει, σας σκέφτεται. Πάντως το στυλ και η μουσική το έχουν αναδείξει και το έχουν οδηγήσει στην κορυφή των προτιμήσεων σε παγκόσμια κοινότητα μουσικής. Αυτά λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας του 12 του Οκτώβρη 2026. Μια ερώτηση θα δώσει την απάντηση αμέσως τώρα. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα, στη Ξάνθη, στην Κεντρική Πλατεία και στο kikocosmetics.gr. Καλημέρα σε όλους!
1: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
2: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο, ώστε να γεμίσουμε 2 πισίνες.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Και ο Paradise είναι εδώ, όπως κάθε μέρα, στο Good Morning Xanthi. Ο Στέφανος είναι σταθερά στην παρέα σας και ετοιμαζόμαστε μαζί να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Τόσο για σήμερα, όσο και για αύριο. Ελάτε στην παρέα μου.
5: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει η Δευτέρα στην Ξάνθη, καθώς η κακοκαιρία επηρεάζει ολόκληρη τη Θράκη. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά διαστήματα έντονα, ιδιαίτερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες. Μια δυνατή γεύση πήραμε ήδη με δυνατούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 το ανώτερο βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις. Με την Θράκη να έχει εκδοθεί πορτοκαλί ειδοποίησης, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, συγκέντρωση νερού σε δρόμους και τοπικές πλημμύρες. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσωπικοί, φαινόμενα τα οποία μας αγγίζουν και τα έχουμε ζήσει από το βράδυ εδώ και στην πόλη της Ξάνθης. Για αύριο Τρίτη 13 του Οκτώβρη, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί στη Θράκη με αρκετές περιοχές της χώρας και σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στην Ξάνθη αναμένονται νεφώσεις και νέες βροχές με πιθανότητα πρόσχερων καταιγίδων και η θερμοκρασία να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο και να έχει την ελάχιστη 12 και τη μέγιστη 17 βαθμούς για την αυριανή Τρίτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, για σήμερα άστατος θα είναι ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές καταιγίδες. Στην Αττική κατά διαστήματα νεφώσεις με αρκετά διαστήματα πρόσκαιρης βροχής, θερμοκρασία να φτάνει τους 25 το ανώτερο. Για αύριο στην Ελλάδα αναμένεται τα φαινόμενα να επιμείνουν, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, δίνοντας ένα φθινοπορεινό καθαρά χαρακτήρα. Αυτά με τα νέα μας με τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Ariana Grande έρχεται αμέσως τώρα στο Power Play μας.
6: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
7: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Opa Light, τι άλλο, από την Taylor Swift, από το νέο της άλμπουμ, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ πετυχημένο, όπως θα αναμενόταν κάποιος από την Καλιφορνέζα ερμηνεύτρια να έχει έτσι την πρωτοκαθεδρία στις pop επιτυχίες, μαζί βέβαια με άλλους καλλιτέχνες, δεν έχει σημασία. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για την αθλητική επικαιρότητα αμέσως τώρα.
1: Sports. Αθλητικές στιγμές.
2: Στους 93. Μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Είναι πρωινό της Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη. Είμαι ο Στέφανος και πλησιάζουμε στις 10.30. Στον απόϊχο της αγωνιστικής, της έκτης αγωνιστικής στο περασμένο Σάββατο Κύριακο, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, Παναγιώτης Ρέτσος, στο 35ο λεπτό. Το αποτέλεσμα έδωσε ενδιαφέρον στη μάχη της κορυφής του πρωταθλήματος και όσοι παρακολούθησαν το μάτς είδαν ότι πραγματικά αυτό που πιστεύω και που λέω είναι ότι παραπέει το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι χαμηλό το επίπεδο και προφανώς μέσα σε συνολική χαμηλότητα οι πρόεδροι δεν ενδιαφέρονται να το αναβαθμίσουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν πουληθεί και όλη η Ευρώπη παίζει με Έλληνες ποδοσφαιριστές και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο χαμηλού επίπεδου. Η ΑΕΚ πήρε καθαρή νίκη απέναντι στον Όφη, συνεχίζοντας το δυναμικό της παρόν. 3-0 στις αγωνιστικές επιχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα διατηρεί την ένωση στη διεκδίκηση των υψηλών θέσεων σε μια περίοδο κατά την οποία οι βαθμοί κάθε αγωνιστικής έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Άρης επικράτησε τελικά 3-2 του Βόλου σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις αγωνία και στο τέλος ο Άρης νίκησε 3-2 το Βόλο και η αναμέτρηση περιέλαμβανε χαμένο πέναλτι και σημαντικές ευκαιρίες για τους Θεσσαλονικείς που επέστρεψαν στις νίκες. Θα σημειώσουμε με πολύ άσχημο καιρό. Η ανωδική πορεία της Κηφισιάς συνεχίζεται, νίκησε με 2-0 τον Πανετολικό και ενίσχυσε τη θέση της στη βαθμολογία. Η Αττική ομάδα συνέχισε την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα επιδιώκοντας σταθερά αποτελέσματα απέναντι στους αντιπάλους με στόχο την παραμονή και την αξιόλογη θέση στην φετινή βαθμολογία. Στο ελληνικό μπάσκετ, Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για νέα διπλή αγωνιστική στη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τις επόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του. Πιο συγκεκριμένα, ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της τέταρτης αγωνιστικής, ενώ η ομάδα ετοιμάζεται για ακόμα περισσότερα απαιτητικά παιχνίδια. Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν, όπως είπαμε, το πρόγραμμά τους και αυτοί με δύο αγωνιστικές, διπλή αγωνιστική στη διοργάνωση, ένα σημαντικό τεστ για τις ομάδες που θέλουν να πρωτοστατήσουν στη EuroLeague. Η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Nation League, η Γαλλία πήραν σημαντικές θέσεις, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής μπασκετικής αγοράς. Ο Max Verstappen στο Formula 1 κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Grand Prix της Σιγκαπούρης για τη χθεσινή ημέρα, ενώ προηγήθηκε η κατάκτηση της pole position και η επικράτησή του στο βρόχινο sprint. Αυτά λοιπόν και με την αθλητική επικαιρότητα. Φτάσαμε αισίως στις 10.30, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
5: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

Επιστρέψαμε στην όμορφη παρέα μας εδώ στον Paradise 90,3. Όλα λαλά, πήραμε μια όμορφη γεύση και θα συνεχίσουμε έτσι με ανεβασμένη διάθεση να σας ακολουθούμε και να μας ακολουθείτε, να κάνουμε δηλαδή μια πρωινή όμορφη παρέα. Good morning Xanthi, everybody, από το νούμερο 1 ραδιοφωνικό σταθμό. 29 χρόνια είμαστε μαζί και συνεχίζουμε ένα πολύ επιτυχημένο opening party με κόσμος ηρωή πραγματικά και απόλυτη επιτυχία για το Lily Drogery, το νέο κατάστημα καλλιτικών ομορφιάς και περιποίησης στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Ετοιμάζουμε ένα άλλο happening το οποίο θα έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον, εκπλήξεις, μουσική και φυσικά πολύ ομορφιά. Σε λίγες μέρες θα το μάθετε. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνετε στο Instagram Paradise 903 και είναι καρφιτσωμένος επάνω ένα σούπερ διαγωνισμός. Μήνας μαξιλαριού, ο Οκτώβριος, και η Κόκομα το γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο. Ένα συν ένα σε όλα τα μαξιλάρια ύπνου. Έχετε να επιλέξετε μέσα από 14 τύπους μαξιλαριών και να πάρετε άλλο ένα δώρο. Όμως, εμείς σας κάνουμε κάτι πιο εύκολο και πιο απλό, πιο άμεσο. Ένα υπέροχο μαξιλάρι δώρο σε μια πάνινη τσάντα της Κόκοματ από όλους εμάς για όλους εσάς. Έτσι λοιπόν, απλά ακολουθείτε τα τρία βήματα του διαγωνισμού, μπείτε στο Instagram Paradise 903 και αυτό είναι αρκετό για να σας οδηγήσει σε αυτό το υπέροχο δώρο. Τι θα λέγατε να ακούσουμε μια από τις πολύ δυνατές επιτυχίες αυτού του καλοκαιριού. Η Μπάουσα και το Magnetic έρχονται.

Είδατε τι έγινε με τα βραβεία Νόμπελ, το οποίο από την σειρά των βραβεύσεων το Ειρήνης πήγε στην Νοτιοαφρικανή, ειδικά στην Άβη Πιλάη. Η διεθνής κοινότητα χειροκρότησε την επιλογή της συγκεκριμένης δικαστή και αυτό πυροδότησε τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήθελε να διεκδικήσει και να πάρει αυτό το βραβείο. Τώρα με πιο σκεπτικό, δεν ψάχνουμε στον Αμερικάνο Πρόεδρο σκεπτικό, το ήθελε. Στην Καναδή πήγε Τριάν Κάλσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, έτσι για να μεγαλώσει ο κύκλος των βραβευμένων, ενώ η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλα συνεχίζουν την κόντρα, μια κόντρα που έτσι ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και μας δίνει και μας λίγο φως παραπάνω για να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε και τι έγινε. Με λίγα λόγια, okay, ο Νίκος Καρβέλας έγραψε τα τραγούδια, έκανε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, σύσσωμη η καλλιτεχνική κοινότητα, αναδεικνύει την συμμετοχή και τη συμβολή, τη σημαντική συμβολή του δημιουργού για την συγγραφή αυτών των τραγουδιών, αλλά ο καλλιτέχνης είναι αυτός που το αναδεικνύει. Σε κάθε περίπτωση, με το καθεστώς περίπου μισά-μισά και με το στόμα γινόταν η συμφωνία για να παίρνει την προμήθεια ο Νίκος Καρβέλας, όμως τα πράγματα κάποια στιγμή κλώτσισαν και η νέα κουμπαριά της Άννας Βύση δεν μπορούσε να το δεχτεί επιχειρηματικά αυτό, γιατί και δεν στεκόταν και επιχειρηματικά. Οπότε από πιο πριν είχε έρθει η σύγκρουση και αναδείχθηκε μέσα από την απόρριψη συγκεκριμένες θέσεις που ήθελε να καθίσει ο Νίκος Καρβέλας στη μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι λοιπόν έγινε και έτσι συνεχίστηκε αυτή η άσχημη έκβαση της μακροχρόνιας συνεργασίας και σχέσης Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Το τι θα γίνει θα το δούμε και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά την Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Εσύ φτάσαμε στις 11 κυρίες και κύριοι, πάντα ακούγοντας Paradise 90,3, τις μεγάλες επιτυχίες του χθες, του σήμερα και του αύριο από το σταθμό που αγαπάει να σας τις μεταφέρει. Να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί και αυτό το πρωινό. Η Αλεξάνδρα έρχεται σε ελάχιστο χρόνο για να δώσει συνέχεια στην παρέα μας και να ευχηθούμε να είναι μια όμορφη δημιουργική και να μας λυπηθεί έτσι λίγο καιρός. Δεν θέλουμε πολλές, πώς το λένε, έτσι, δύσκολες στιγμές με βροχοπτώσεις, με αέριδες και βοριάδες. Αυτά κυρίες και κύριοι συμβαίνουν εδώ στον κόσμο μας και να σας ανανεώσω το δικό μας ραντεβού για το απόγευμα στις 6 όπου θα ακούσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Καλό πρωινό, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα και μείνετε εδώ στον Paradise.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
10: 90,3.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
11: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
12: Paradise 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τάση, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
11: Paradise 90,3.

to the Sun. Εδώ στο 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Ξάνθη. Ακούτε Paradise 93. Είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε γερά στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Και το ημερολόγιο στο 12. Όσες 12 ακριβώς είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, μέσα από το κέντρο της πόλης. Τι αναστάτωση ήταν αυτή με τον καιρό χθες το βράδυ, τι απότομη αλλαγή. Και όπως είπαμε, έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά προβλέπεται μια πολύ πολύ μουντή εβδομάδα που θα τα έχει όλα. Συννεφιά, καταιγίδες, βροχούλες, ψυχάλες, αναστάτωση, πολλά σύννεφα. Και είναι μια κατάσταση έτσι λίγο περίεργη, αλλά ίσως να είναι και συνηθισμένη για την εποχή. Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς τις προηγούμενες ημέρες, οπότε δυσκολευόμαστε να το αποδεχτούμε. Αλεξάνδρα Κωστιδού στο μικρόφωνο στις 12 ακριβώς. Παρέα μας το White Coffee, Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, για να μας προτείνει και να μας σερβίρει τα καλύτερα. White Coffee, Μπροκόμι 31 και με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σου. 2541-024-024. Ρίξτε μια ματιά σε όλες τις πλατφόρμες. Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και διαδικτυακά, αφού ενημερωθείτε για το μενού, το οποίο είναι τεράστιο, πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Αρκετές επιλογές σε αλμυρές και γλυκές λιχουδιές. Όλα αυτά στο White Coffee. Καλημέρα.

0: απευθείας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Εδώ είμαστε, Paradise 903. Καλημέρα, Ξάνθη, όπου και αν είστε. Παρέα μας είναι τα Ακροπολία Καραχασάν. Το ξέρετε καλά, γιατί όταν θέλεις πραγματικά κάτι καλό, κάτι ποιοτικό, ξέρεις πού θα απευθυνθείς, ξέρεις τι ακριβώς θα προμηθευτείς.

0: Ναι, 03, να μάθουμε περισσότερα νέα σχετικά με τη showbiz στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο γενικότερα. Λίγος χρόνος βέβαια μας απομένει, αλλά είναι αρκετός για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο, είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Wow, κοίτα δηλώσεις. Δήλωσε ξανά πως θεωρεί τον εαυτό του κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ιστορίας. Okay, Ρονάλντο, κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, θεωρεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον εαυτό του. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, ξαναλέω, σε συνέντευξη του 40χρονου Superstar, προβλήθηκε από το πορτογαλικό CNN, μίλησε στον φίλο του δημοσιογράφο Έντου Αγκύρε. Και σύμφωνα με διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η συζήτησή τους έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο. Είμαι, λέω, καλύτερος όλων των εποχών, τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Δεν γνωρίζω κανένα καλύτερο από εμένα. Η ιστορία είναι ήδη γραμμένη. Θα μπορούσα σίγουρα να σταματήσω την καριέρα μου σήμερα και δεν θα το μετάνιωνα για τίποτα. Okay, λοιπόν, εντάξει. Πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, μέχρι ένα σημείο όλα καλά. Αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Για πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα ακούσουμε και You and Me. Κάντε λίγο υπομονή προς το παρόν. Θα σας πάω στην ΑΔΕ που ξεσκονίζει Βύση και Καρβέλα. Στο μικροσκόπιο τα έσοδα αλλά και τα έξοδα της συναυλίας στο ΆΚΑ. Έχει γίνει κακός χαμός. Τροφή για σχόλια λοιπόν. Ιδίως στις τελευταίες μέρες νομίζω πως ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Διασταυρώσεις για το Καλλιμάρμαρο αλλά και την ευρωπαϊκή περιοδία στο μικροσκόπιο. Τα εισιτήρια, το πώς αλλά και το My Data στον έλεγχο της συναυλίας στο ΆΚΑ. Απίστευτο. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ βρίσκονται πλέον οι συναυλίες της Άννας Βύση σε Καλλιμάρμαρο αλλά και ο ΆΚΑ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται στις διοργανώσεις αλλά και στις διοργανώτριες εταιρείες των συναυλιών. Και τα ποσά, από ό,τι φαίνεται, τα ποσά για το ΦΠΑ μιλάμε τώρα, είναι γύρω στα 80.000 ευρώ για την πρώτη και άνω των 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις ευρωπαϊκής περιοδίας. Έλεγχοι συνεχίζονται να διεργούνται και βέβαια και στα οικονομικά του Νίκο Καρβέλα. Ο κακός χαμός, με λίγα λόγια, γιατί το θέλετε, βρε παιδιά? Δηλαδή, υπήρχε λόγος τώρα να γίνει τόση φασαρία για αυτό το θέμα? Και κοίτα να δεις που θα σας γυρίσει μπούμερα και θα το μετανιώσετε εν τέλει. Λοιπόν, You and Me, Βύση Καρβέλας ξανά μαζί, δεν ξέρω, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, www.paradise.gr, οι επιτυχίες είναι εδώ, το ξέρετε καλά. Καθημερινά μαζί τις ακούμε, τις επιλέγουμε παρέα και βεβαίως έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. www.paradise.gr, εντελώς δωρεάν, ένα κλικ είναι πάντοτε ένα αρκετό. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, 2541 078 671. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

Bebe Rexha και David Guetta. Συναντάμε λοιπόν αυτό το δίδυμο, βεβαίως το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, στους 90,3. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, το ξέρετε καλά. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα θα ευχηθώ για ακόμα μία φορά, γιατί την εβδομάδα την ξεκινάμε παρέα και βεβαίως εδώ στους 90,3 σας προτείνουμε τα καλύτερα. Αρχικά έχουμε ένα super duper διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει στα social, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, αλλά Οκτώβριος τσουλάει, μαζί με τον Οκτώβριο τσουλάμε και εμείς, και είναι ένας μήνας πολύ ιδιαίτερος. Αρχικά είναι μήνας μαξιλαριού και η Κόκοματ και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Paradise 903 σας κάνουν ένα υπέροχο μαξιλάρι σε μια πάνινη τσάντα της Κόκοματ. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει κανείς, και το μαξιλάρι και πάνινη τσάντα για τη μεταφορά του. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα, θα βγάζετε το μαξιλάρι βόλτα? Όχι, προφανώς. Ακολουθήστε λοιπόν τα βήματα συμμετοχής στο Instagram Paradise 903. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού σε πάρα πολύ λίγες μέρες, 15 Οκτωβρίου, και θα παραλάβει βέβαια το δώρο του αυτοπροσώπου από το ραδιόφωνο εντός 3 ημερών. Καλή επιτυχία σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή, βρείτε το σχετικό διαγωνισμό καρφιτσωμένο στη σελίδα μας στο Instagram. Ακολουθήστε όλα τα βήματα και good luck everybody. Bad times εδώ στους 90,3. Παρέα μας το coffee. White coffee, ανανεωμένο, φρεσκαρισμένο και φυσικά με πάρα πολλές επιλογές και προτάσεις στο χώρο σας. 2541 024 024.

Μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας θα δείξει 12, εδώ στους 90,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας τα ακροπολία Κάρα Χασάν. Βεβαίως ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης. Πού? Παναγίτσα Αλδάρη 58, 2541-075-250 για να σε ετοιμάσω την παραγγελία σας. Εσείς επιλέξτε, αποφασίστε τι είναι αυτό που λαχταράτε, τι είναι αυτό που θέλετε να φάτε σήμερα και βεβαίως να το προσφέρετε στην οικογένειά σας. Προϊόντα φτιαγμένα με αγνά, υλικά, μεράκι. Γιατί στα Ακροπολία Καραχασάν θα βρείτε ακριβώς αυτό που αναζητάτε. Γεύση που ξεχωρίζει. Στο σημείο αυτό εγώ όμως δυστυχώς θα σας αποχαιρετήσω, διότι το ρολόι μας δείχνει 12 ακριβώς. Είμαστε μαζί, ακούτε Paradise 903. Η εβδομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, με βροχούλες, συννεφάκια, καταιγίδες που προβλέπονται στη διάρκεια της, αλλά αυτό δεν μας στενοχωρεί ιδιαίτερα, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα, όλα καλά. Για κοιτάξτε έξω τώρα, χαρά Θεού. Απολαύστε τη μέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε Paradise 903 από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
11: Και μετά και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
11: Μαμούτ!
10: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
12: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
13: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
12: Τα πάντα!
13: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα concepts και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
9: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πάπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.
2: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
1: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: 90,3.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου, γιατί ο καφές, λέει, σου μακραίνει το προσδόκιμο ζωής. Όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο φλιτζάνια καφέ ημερησίως, τότε, λέει, έχεις 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα δύο έως λιγότερα από τρία η διαφορά έφτανε το 17%. Πάνω από τα τρία φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπάρων. Καλά, μα είναι να πάθουμε ζημιά από το γάλα στον καφέ, εντάξει, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα κάνει σωστά. Οπότε.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Shape of you.
1: Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχεί.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε
1: ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια.
15: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
2: Καλώς ορίσατε, καλή μας νέα εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου και πλέον έχουμε επίσημη αλλαγή εποχής. Το φθινοπορεινό τζάκετ μπήκε στο μενού. Το πρωί το φοράς γιατί κρυώνεις, το μεσημέρι το κρατάς στο χέρι γιατί προφανώς ζεστάθηκες και το βράδυ το ψάχνεις γιατί λες, πού το άφησα πάλι. Κλασικός Οκτώβρης. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σε υποδέχομαι, επιστρέψαμε στα Energy Vibes μιας ακόμα εβδομάδας με το μεγάλο ερώτημα κάθε Δευτέρας να παραμένει αναπάντητο. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει μονάχα δύο ημέρες? Μέχρι να βρεθεί ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη, έχουμε μπροστά μας δύο ρίτσες με μεγάλες επιτυχίες, το σαν σήμερα, viral, ιστορίες, ήξερες ότι, ζώδια, ταξίδια, χρησιμότατα tips και όλα εκείνα τα περίεργα που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε, αλλά εμείς θα σας τα πούμε ούτως ή άλλως. Καφές δίπλα, τζάκετ κάπου κοντά, γιατί με τον Οκτώβρη ποτέ δεν ξέρεις, και ένταση, ραδιοφωνική ένταση πάντα προς τα πάνω. Θυμηθείτε, τη Δευτέρα δεν χρειάζεται να την αγαπήσεις, αρκεί να μην την αφήσεις να καταλάβει ότι τη φοβάσαι. Energy Vibes. Oh my God.

0: Σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στους Ανδρόμαχο και Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά μάλιστα σε μια καταπληκτική Ανδρομάχη, σύμμαχο της ψυχής και της σοφίας, που με πολύ αγάπη και αφοσίωση κάνει πολλούς ανθρώπους καλύτερους και πιο δυνατούς. Τώρα, αν πάμε εννοείται πίσω στην ιστορία και στα δεδομένα γεγονότα της ημέρας, από μια μέρα σαν και σήμερα, πάμε στο 1492 που είχαμε ανακάλυψη της Αμερικής. Μια τέτοια μέρα ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις ακτές του Νέου Κόσμου. Η μέρα αυτή θεωρείται και γιορτάζεται ως ημέρα ανακάλυψης της Αμερικής. Το 1862 ο Όθωνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Στις 9 το βράδυ αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό πλοίο Σκύλα. Το 1933 περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Αμερικανικό στρατό το νησί του Αλκατράζ, το οποίο μεταβάλλεται σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας. Το 1944 έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, εννοείται. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πόλη, ο λαός της ελληνικής πρωτεύουσας κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη ύστερα από 1264 μέρες σκλάβιας. Τέλος, το 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος που κατακτά 6 πρωταθλήματα της Φόρμουλα 1 και καταρρύπτει το ρεκόρ των 5 τίτλων του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο που κρατούσε από το 1957.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ξεχάσετε Tinder. Προξενιά, έχω ένα καλό φίλο να σου γνωρίσω και όλα τα σχετικά. Μία 36χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες κουράστηκε από τις εφαρμογές γνωριμιών και είπε: «Θέλω άντρα και θα κάνω αίτηση». Μάλιστα, έφτιαξε κανονικό Google Form για υποψήφιους συντρόφους. Όνομα, δουλειά, συνήθειες, στόχοι, άποψη για γάμο και οικογένεια. Τι ψάχνεις από μία σχέση και. Παιδιά, αυτό δεν είναι ραντεβού, είναι κανονικότατη πρόσληψη. Και το καλύτερο, έχουν ήδη συμπληρώσει τη φόρμα, ακούστε, πάνω από 240 υποψήφοι άντρες. Φαντάζομαι τώρα την διαδικασία. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Το βιογραφικό σας ελήφθη. Αν περάσετε στην επόμενη φάση, θα κληθείτε για καφέ. Εγώ πάντως περιμένω να δω πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί με τέτοια οργάνωση στο πρώτο ραντεβού δεν θα ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, θα ζήτησει δύο συστατικές επιστολές και καθαριστικό. Energy vibes. You're my spicy mug.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEGA.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και θα σε πάω στην Μπαουτού της Μογγολίας. Ναι, εκεί. Υπάρχει μια τέτοια πόλη, δεν είναι εννοείται κάτι φοβερό. Εκεί όμως μαζεύτηκαν 240 άτομα για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα που μόνο η Ασία θα μπορούσε να εμπνευστεί. Ποιος θα μείνει ξαπλωμένος περισσότερο. Αυτό ήταν το θέμα του. Κυριολεκτικά, τίποτα άλλο. Ξάπλα. Όχι, εννοείται, δεν μιλάμε για τεμπελιά, μιλάμε για line flat lifestyle που στην Κίνα είναι τάση. Εμείς εδώ το λέμε άσε με 5 λεπτά ακόμα, αλλά αυτοί το πήγαν στο Ολυμπιακό του επίπεδο. Ποιοι ήταν οι κανόνες? Απλοί και αλίπητοι. Ξαπλωμένος. Κάτω. Δεν σηκώνεσαι με τίποτα. Επιτρέπεται φαγητό, κινητό, διάβασμα, αλλαγή πλευράς. Αλλά τουαλέτα? Όχι, φίλε μου. Στον καναπέ θα παίζει μόνο το μάτς και εσύ θα κάθεσαι μόνο εκεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στο 24ωρο είχαν μείνει οι μισοί ζωντανοί. 186 άτομα βγήκαν, ούτε εννοείται στο Survivor τέτοιο ξεκαθάρισμα. Οι υπόλοιποι είπαν πάμε πιο σκληρά και μετά από 30 ολόκληρες ώρες το παιχνίδι έμειναν ελάχιστοι. Και κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό που ήταν 33 ώρες και 9 λεπτά όταν έμειναν 3 παίκτες σαν να βλέπεις ένα επεισόδιο Squid Game αλλά χωρίς budget. 2 λεπτά μετά όλα άλλαξαν και έμειναν 2 άτομα. Και αυτοί επιπλέον άντεξαν άλλα 20 λεπτά μέχρι που ένας είπε αδελφέ μέχρι εδώ η μέση μου παρετήθηκε. Και ο νικητής, κρατήσου, ο τύπος κέρδισε με τη βοήθεια πάνας. Ναι, καλά άκουσες, φορούσε πάνα. Ό,τι δεν πίπτει εγκράτεια, πίπτει πάμπερ σε ένα πράγμα. Κέρδισε 3.000 won, σαν να λέμε 420 δολάρια και φυσικά respect από όλη την Κίνα. Ο δεύτερος πήρε 2.000, ο τρίτος 1.000 και το stream το είδαν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Τόσο δημοφιλές που αν το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα θα το βλέπαμε στο TikTok με τίτλο «Μαμάδες, δουλεύω». Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να χαμογελάσεις και να χαλαρώσεις με το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς να του πει τίποτα του ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα. Μα καλά, τρελάθηκες! Τι με χτυπάς, της λέει ο άντρας τσαντισμένος. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου, που γράφει πάνω Ελένη, του λέει η σύζυγός του. Δεν θυμάσαι πριν από μία εβδομάδα που πήγα στον υπόδρομο? Ελένη καλά είναι το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει. Με συγχωρείς, αντρούλη μου. Μερικές φορές και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα, του λέει η σύζυγος. Ελπίζω, αγόρι μου, να μην σε πόνεσα πολύ. Έπειτα από δύο μέρες, ξαφνικά το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνο στην εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα να μπαίνει μέσα και να του ρίχνει μια δυνατή τηγανιά στο κεφάλι. Μα καλά, τι έπαθες πάλι, της λέει ο άντρας. Τηλεφώνησε το άλογο σου και σε θέλει.
2: Energy Vibes.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
4: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση.

200.000 ανθρώπων που μπαίνει μαζικά στα προφίλ των άλλων. Μόνο που δεν μπαίνουν για να βρίσουν, μπαίνουν για να πούν κάτι πολύ καλό. Λέγεται Kindness Mob και δημιουργήθηκε από τον Tyler Brickley. Όταν κάποιος λοιπόν γίνεται στόχος κοροϊδίας ή hate comments, δίνει το σύνθημα και εκατοντάδες άνθρωποι μπαίνουν στο προφίλ του και το γεμίζουν με θετικά μηνύματα. Έχουν οργανώσει περίπου 350 τέτοιες επιθέσεις καλοσύνης, ενώ σε μία περίπτωση μία γυναίκα που δεχόταν άσχημα σχόλια συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 μηνύματα υποστήριξης. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, μπαίνεις στο TikTok έτοιμος να πλακωθείς στα σχόλια και ξαφνικά βρίσκεις 15.000 ανθρώπους να σου λένε «Είσαι υπέροχος, συνέχισε». Πραγματικά, τι εποχές ζούμε. Και ξέρετε κάτι, αυτή η μόδα πραγματικά μου αρέσει, γιατί αφού στο ίντερνετ η κακία μπορεί να είναι μεταδοτική, γιατί να μην γίνει και το αντίθετο, γιατί να μην γίνει viral και η καλοσύνη. Οπότε σήμερα, κάντε κι εσείς ένα μικρό kindness mob. Πείτε ένα καλό λόγο σε κάποιον ή κάποια χωρίς να υπάρχει λόγος. Τζάμπα είναι και δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή ούτε update. Energy vibes.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
9: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
16: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
17: Έχουμε τη λύση.
16: Go Sports. Go Figgly Sports.
17: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
16: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
17: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
16: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος και εννοείται ότι ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε και ενότητα για τα ζώδια. Η Πανσέλινο στον Κριό θα φέρει σε μάχημη θέση όσους είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν αυτή την περίοδο, γιατί άλλο, για την αγάπη. Για κάποια μέλη του ζωδιακού κύκλου, ωστόσο, η τύχη θα είναι με το μέρος τους. Ποια είναι αυτά τα ζώδια και γιατί? Ξεκινάμε από τον Λέον. Οι καταστάσεις αυτές τις ημέρες θα σας οθήσουν για δράση. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα, οι δεσμευμένοι, να κάνετε μια σπουδαία συζήτηση με τον ή την σύντροφό σας. Έχετε αλλάξει και οι δυο σας και είστε πρόθυμοι να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες, αρκεί να υποστηρίξετε ο ένας τον άλλον, ώστε αυτή η σχέση να μακροημερεύσει και να ανθίσει. Υδροχός, είπαν σε Έλληνος που μόλις είχαμε, θα σας φωτίσει για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλετε και τι δεν θέλετε από την ερωτική ζωή σας. Εξοπλισμένοι με αυτή την οξύνια, θα αποφύγετε μια σχέση που δεν μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα καλό και θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Είτε είστε δεσμευμένοι είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι αποφασίζετε επιτέλους να θέσετε τα όρια και τους κανόνες στη ζωή σας, γιατί ξέρετε ότι σας αξίζει μόνο το καλύτερο και στην αγάπη. Τέλος, ηχθείς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περίοδοι που δείχνετε ιδιαίτερα ευάλωτοι, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνετε τους άλλους. Αυτή τη φορά όμως, αποκαλύπτοντας την ευαισθησία σας, θα σας βγει σε καλό, καθώς θα σας πλησιάσει μόνο κάποιος που σας θέλει για αυτό ακριβώς που είστε, όχι για κάτι που θα μπορούσατε να προσποιηθείτε. Μην φοβηθείτε να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό. Χωνέψτε το γεγονός ότι η ευαισθησία σας συνεπάρχει σε μια εσωτερική δύναμη που επίσης πρέπει να κάνετε ξεκάθαρη στον υποψήφιο σύντροφό σας. Τα ζώδια της ημέρας που θα έχουν επιτυχία στον έρωτα.
0: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχεις σκύλο και πιστεύεις ότι έχεις το εξυπνότερο τετράποδο στη γη, μάλλον πρέπει να δεις κάτι και να αλλάξεις γνώμη. Viral που λες, έχει γίνει βιντεάκι στο Twitter όπου ένα σκύλος μπορεί άνετα να πάρει τον τίτλο του πιο παρατηρητικού ζώου στον κόσμο με τα κατορθώματά του. Ο ιδιοκτήτης του τον καλεί να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης με 12 τουβλάκια τα οποία πάνω έχουν σχέδια. Στη συνέχεια γυρίζει τα 6 και αφήνει τα άλλα ανάποδα τα οποία και ανακατεύει. Λίγο αργότερα καλείται να βρει το τουβλάκι που είναι παρόμοιο με αυτό που του ζητάει ο ιδιοκτήτης του και το πανέμορφο σκυλί το βρίσκει χωρίς να το σκεφτεί και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Συγκεκριμένα, σηκώνει το πόδι του και διαλέγει το κάθε τουβλάκι με τη μνήμη του να τη ζηλεύουν ακόμα και οι άνθρωποι. Συγκινητικό είναι και το τέλος όπου το αφεντικό σηκώνει το χέρι του και το σκυλί ανταποδίδει σηκώνοντας με τρυφερότητα το δικό του πόδι. Το βίντεο μέσα από το Twitter page The World of Dog κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου και έχει αποσπάσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές με τις αναδημοσιεύσεις που φτάνουν τις 51.000 και τα σχόλια εντυπωσιασμού να ξεπερνούν τις 2.500. Έχει τίτλο Such a Clever Dog, πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε.
2: Energy Vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα που βομβαρδίζεσαι από ειδήσεις και νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή όμως η εκπομπή έψαξε, βρήκε και σου φέρνει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Που λέει, σύμφωνα με έρευνες, τα χρυσόψαρα μπορούν να ξεχωρίσουν τη μουσική ενός συνθέτη από έναν άλλον. Επίσης, τα χρυσόψαρα μπορούν να δουν υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι αόρατη σε εμάς. Τέλος, αν κρατήσεις ένα χρυσόψαρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για πολύ χρόνο, θα χάσει το χρώμα του. Υπολογίζεται ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα ζουν με λιγότερο από 1 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών την ημέρα. Παράλληλα, η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών στον κόσμο. Τέλος, η Κίνα χρησιμοποιεί 45 δισεκατομμύρια chopsticks ετησίως. Τα άκουσες, έμεινες, απόρρισες και τα ξέχασες. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε ένα πράγμα, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3, γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική.

0: Travel Energy Tips.
1: Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε τα Energy Traveling Tips. Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πάρα πολύ κρύος, αλλά ούτε και ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν πραγματικά τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη εποχή για να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Σήμερα λοιπόν σε πάμε στο ανώβερο της Γερμανίας. Η γερμανική πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που λατρεύεις το πράσινο και τη φύση χάρη στα αμέτρητα πάρκα που διαθέτει. Ο βασιλικός κήπος ξεχωρίζει και αξίζει μια επίσκεψη, καθώς το φθινόπωρο και το φθινοπορεινό τοπίο δημιουργεί πραγματικά μια μαγική ατμόσφαιρα. Το Ανόβερο, εκτός από τους φυσιολάτρες, είναι επίσης ο τέλειος προορισμός για αυτούς που γουστάρουν το shopping, καθώς διαθέτει έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της Γερμανίας. Αν προσθέσουμε και την εύκολη πρόσβασή του, αποτελεί πραγματικά έναν από τους ιδανικούς city break προορισμούς για αυτό το φθινόπωρο. Ετοιμάστε βαλίτσα, πετάξτε για Ανόβερο.
0: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Μπαίνεις τόσο στο Scrooge όσο και στο eBay για να βρεις τι θα αγοράσεις την καλύτερη τιμή. Στον κόσμο λοιπόν των ηλεκτρονικών αγορών μέσω του διαδικτύου, το eBay έχει αναδείξει μερικά από τα πιο ασυνήθιστα όσο και ακριβά αντικείμενα που έχουν ποτέ πωληθεί μέσω της πλατφόρμας. Από πολυτελή γιότ μέχρι μοναδικά δείπνα με επιχειρηματίες, οι τιμές που έχουν επιτευχθεί ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ακολουθούν οι 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία της πλατφόρμας που αποδεικνύουν ότι τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου. Στο νούμερο 5, Albert, Texas, με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι είναι αυτό? Είναι μια ολόκληρη πόλη που πωλήθηκε στο eBay, αποδεικνύοντας ότι οι πωλήσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αντικείμενα. Στο νούμερο 4 βρίσκεται το γράμμα του Einstein. Πωλήθηκε έναντι 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η ιδιόγραφη επιστολή του Albert Einstein στο φίλο του και φιλόσοφο Eric Goodkin, που πουλήθηκε ως ένα μοναδικό κειμήλιο. Στο νούμερο 3 συναντάμε το γεύμα με τον Warren Buffett έναντι 4,5 εκατομμυρίων δολάριων. Ένα δείπνο με τον διάσημο Αμερικανό επιχειρηματία προσφέρεται μέσω του eBay, με όλα τα έσοδα κάθε χρόνο να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο νούμερο 2 των best πωλήσεων μέσω eBay βλέπουμε το jet Gulfstream 2 έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολάριων. Το ιδιωτικό αεροπλάνο 12 θέσεων κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης πώλησης στο eBay για πάνω από 20 χρόνια. Μάλλον κατήχε, έτσι. Και στο νούμερο 1 πωλήσεων μέσω του eBay είναι το Giga Yacht, με πώληση 168 εκατομμύρια δολάρια. Καλά άκουσες. Το Giga Yacht είναι ένα super yacht μήκους πάνω από 100 μέτρα, το οποίο διαθέτει 3 καταστρώματα, πισίνα και πλήρες γυμναστήριο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον Roman Abramovich, ο οποίος ενθουσιάστηκε με την αγγελία όταν επισκέφθηκε την πλατφόρμα. Βέβαια, γι' αυτόν τα 168 εκατομμύρια δολάρια είναι σαν και εμένα που έχω ένα πενιντάρικο στην τσέπη. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούω.

Και κάπως έτσι η πρώτη μας βόλτα για αυτή την εβδομάδα εδώ στα Energy Vibes φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε πίσω στην ιστορία της 12ης Οκτωβρίου. Γνωρίσαμε την Αμερικανίδα που βαρέθηκε τα dating apps και έβγαλε προκήρυψη γαμπρού μέσω Google Forms. Ανακαλύψαμε

Χωρίς κινητό. Είπες τίποτα? Ναι, χωρίς κινητό. Χωρίς ειδήσεις, χωρίς reels. Όχι, μπήκα για ένα λεπτό και 47 βίντεο αργότερα να ρωτιέσαι πώς βρέθηκες να βλέπεις ένα τύπο στην Ιαπωνία να καθαρίζει καλαμάρια. Λίγη μουσική, ένας καφές, μια κουβεντούλα ή ένα βιβλίο ή απλώς τίποτα. Γιατί καμιά φορά δεν χρειαζόμαστε άλλη πληροφορία, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χώρο στο κεφάλι μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλή μας νέα εβδομάδα με χαμόγελο, φθινοπορεινό τζάκετ εκεί κοντά και θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, ούτε το περίπτερο δεν είναι πια. Energy Vibes, τα λέμε αύριο και πάλι εδώ. Energy Vibes. Paradise 90,6.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε δύο πισίνες.
6: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
15: Paradise 90,3.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
15: Paradise 90.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
0: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Paradise 90,3.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3.
1: Solo
0: tú.
1: Solo tú. Solo duo. Ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, λίγα λεπτά και μετά τις 6. Αντριάν Σαγκούνα, άλλη μια επιτυχία, άλλο ένα απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Είμαι ο Στέφανος και είναι ο Paradise 90,3. Μαζί θα το διανύσουμε αυτό το 120 λεπτό, πλησιάζοντας τις 8. Και να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλό απόγευμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτή την απογευματινή διαδρομή που τα έχει όλα και ένα κρίσιμο ερώτημα περιμένει την απάντησή μας. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Coco σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και ένα από αυτά στη Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία, και στο kikocosmetics.gr. Αυτό δεν είναι αρκετό, εμείς έχουμε ακόμα περισσότερα για σας, πάνω απ' όλα την περισσότερη και καλύτερη μουσική. Ο Tiesto έχει μια θεαματική υποχώρηση στη λίστα με τους καλύτερους DJ του πλανήτη, στη θέση νούμερο 22, κάτι το οποίο τον αδικεί πιστεύω. Another Love, ένα ακόμη υπέροχο remix.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3.
7: Paradise 90,3.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 40 λεπτά το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ χάνει 0-1 μέσα στην Τούμπα από την Καλαμάτα. Νωρίτερα χτες είχαμε το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε 9 το βράδυ, και αυτό ήταν ένα δυνατό μάτς. Δεν ήταν ποδοσφαιρικά κάτι το ιδιαίτερο σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, αλλά ήταν ένα σημαντικό μάτς που, αν θέλετε, πάλι υποκειμενική δική μου εκτίμηση, ήταν ένα μάτς το οποίο έδειξε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι έτσι σχετικά χαμηλό, και αυτό διαιωνίζεται, συνεχίζεται. Λοιπόν, να δούμε τι να δούμε, να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς, να δούμε τις βαθμολογίες έτσι όπως διαμορφώνονται. Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή με 15 βαθμούς, η ΑΕΚ πίσω του με 14, δηλαδή βλέπετε ότι ακόμα είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος, όλο και γίνονται κάποιες γκέλες και κάποιος λίγο μόλις πάει να ξεχωρίσει υποχωρεί. Ο Ολυμπιακός με 13 μετά το χθεσινό τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής παραμένει στους 12, καθώς χάνει από την Καλαμάτα. Θα δούμε τι θα γίνει με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα με τους 3 βαθμούς είναι σε 7, κανονικά είναι στους 4 αν χάσει. Ο Άρης και ο Όφης στους 10. Ο Άρης κέρδισε τον Όφη χθες 3-2. Ηρακλής 9 και ο Πανετολικός. Η Κηφισιά στους 8, Αστέρας Τρίπολης 5, 2 Ατρόμητος, Λιβαδιά από 1 βαθμό και μείον 1 με τιμωρία ο Βόλος. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με την εξέλιξη θα σε ενημερώνουμε εμείς τι γίνεται και στην Τούμπα. Να προχωρήσουμε σε μουσική από τις πιο δυνατές και επιτυχίες του 2026, είναι αυτό. Tame Impala, Dracula, 43 λεπτά και μετά τις 6. Είμαι ο Στέφανος και ακούτε Paradise Radio 90,3. Οι επιτυχίες του χθες, σήμερα και του αύριο, εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

Δύο Έλληνες δημιουργοί υπογράφουν μια μεγάλη επιτυχία, ο Sergio T και ο Living R, με τη Λούνη στα φωνητικά. Love Don't Let Me Go στο νούμερο 1, Paradise 90,3. Ακόμη περισσότερο ρυθμό με τα αδέρφια Jonas και την, το σχήμα των Jonas Blue. Μια τέλεια μελωδία σε ένα τέλειο όμορφο φθινοπορεινό απόγευμα αυτό της Δευτέρας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.

Ο Teddy Swims δίνει δυνατό το παρόν στην ραδιοφωνική παρέα του Paradise 90,3. Έρχεται κοντά μας για να μας δηλώσει ότι είναι αυτός που τα ξέρει όλα, ή τουλάχιστον ηρωνικά το μεταφέρει μέσα από το τραγούδι του Mr. Know It All. 10 λεπτάκια μετά τις 7, το απόγευμα της Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη. Ο Σον Πολ είναι ο επόμενος καλεσμένος και μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ στο 50, νομίζω ότι έχει μια άλλη τροπή το παιχνίδι στην Τούμπα.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande, Hate the

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

έχει πάρει φωτιά η Τούμπα. Είχε προηγηθεί η Καλαμάτα και ισοφάρισε εκεί λίγο στο φινάλε του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ. 3-1 η Καλαμάτα απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 67 αυτή τη στιγμή το μάτς. Πραγματικά φωτιά σκέτη και η Φίλιξ με το Boy You Tell Me ήρθε εδώ στην παρέα του Paradise 90,3. Ακούμε μόνο επιτυχίες, τις απολαμβάνουμε παρέα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και για τη συνέχεια. Ακούστε τι έρχεται.

Ο Γάλλος είναι ασταμάτητος. Εδώ με BB Rexha, Sad Girls, ολοκένουργιό του, με την υπογραφή του David Guetta. Ένα εκπληκτικό remix από τον Anima, απογείωσε τη συναυλία που έδωσε στη Σιγκαπούρη πριν από 2 μέρες και γενικά είναι ένα από τα τραγούδια που υπόσχονται ότι θα τα πάνε τέλεια. Εδώ από τα λίγο παλιότερα πάλι David Guetta. Akon στα φωνητικά, Master KG στο MC, Shine Your Light για να φτάσουμε μαζί του στις 7.30. Ακούτε πάντα Paradise, είναι απόγευμα Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη.

0: Εντάξει, ο νούμερο ένα DJ και στο 26, ο David Guetta. Αν μη τι άλλο, είναι πολύ ευρηματικός, πολύ εξωστρεφής. Οι συνεργασίες του δίνουν όθηση στο διεθνές ρεπερτόριο και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Master KG, David Guetta, Akon, Shine Your Light. Πάμε για τις 7.30, επιστρέφουμε σε λίγο με Μπάουσα και Magnetic.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Πραγματικά πολύ κεφάτες δημιουργίες, σαν τη φωτιά που μας έφερε η Αλεξάνδρα Στάν λίγο πριν, αλλά και το Latino Temperamento της Carol G. Όλα αυτά στο νούμερο 1 Paradise, απόγευμα Δευτέρας, τα απολαμβάνουμε παρέα.

Carol G και επιτυχίες εδώ στον Paradise 90,3. Have you met Miko? Η Kiko Milano, και για να ξανακάνω σωστά την ερώτηση, Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανεκάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, ένα από αυτά, και στο kikocosmetics.gr. Μη χάνετε την ευκαιρία, απλά αδράξτε την. Ξέρω ότι στο Paradise μοιραζόμαστε στιγμές, μοιραζόμαστε την παρέα, μοιραζόμαστε τη μουσική, τα event, αλλά μοιραζόμαστε και διαγωνισμούς χρόνια τώρα. Και μιας και ο Οκτώβριος είναι μήνας μαξιλαριού, η Cocomat σας κάνει δώρο ένα ακόμη μαξιλάρι, αφού επιλέξετε ένα από τα 14, στους 14 τύπους μαξιλαριών που μπορείτε να βρείτε στις εκθέσεις εδώ στην Ξάνθη, στη Βιπέ, στη νέα ολοκένουργια ανακαιμασμένη έκθεση. 14 τύποι μαξιλαριών, τα δοκιμάζετε, επιλέγετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και παίρνετε άλλο ένα δώρο. Ο Paradise 90,3 σας δίνει τώρα τη δυνατότητα να κάνετε ένα μαξιλάρι δικό σας μέσα σε μια πάνινη τσάντα μεταφοράς της Cocomat, ένα υπέροχο δώρο σε έναν μοναδικό διαγωνισμό. Απλά μπαίνετε στο Paradise 903 στο Instagram, τη σελίδα μας δηλαδή. Είναι καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός επάνω όπως μπαίνετε. Και εκεί μπορείτε να κάνετε τα τρία βήματα αυτά που θα σας οδηγήσουν στην δυνατότητα να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Όπως βλέπετε, Paradise 90,3 και όλοι μαζί μια παρέα με δώρα και την Cocomat να φέρνει ένα δώρο μαξιλάρι για εσάς. Μην χάσετε αυτό το προνόμιο να το κερδίσετε. Bad Angel, Anima.

0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Εδώ είμαστε με τα νέα των καιρού για αύριο 13 του Οκτώβρη, μέρα Τρίτη. Άστατος ο καιρός, θα συνεχιστεί η άστατη αυτή διάθεσή του στη Θράκη και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Ξάνθη αναμένονται νεφώσεις και νέες βροχές με πιθανότητα πρόσχερων καταιγίδων, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο με την κατώτερη ένδειξη 12 και την ανώτερη 17. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα μείνουν και θα επιμείνουν με αυτό τον άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή, μια μικρή πτώση και σε αυτές τις περιοχές που σας αναφέραμε. Αυτή τη στιγμή με τη δορυφορική μας εικόνα βρέχει ο Παρανέστη και στη Δράμα, ίσως η λιγότερη συννεφιασμένη και πιο ήπια κατάσταση του καιρού είναι στην Καβάλα, στη Θάσο και στην Ξάνθη με 19 και 17 βαθμούς αντίστοιχα, ψηλή βροχή στην Κομοτηνή με 18, 20 με έντονη συννεφιά αλλά χωρίς βροχή στις Άπες και στην Αλεξανδρούπολη, 18 με ψυχάλα στη Σαμοθράκη, βορειότερα 18 ορεστιάδα και σουφλή με πιθανότητα για έντονη βροχόπτωση για το επόμενο διάστημα. Αυτά με τον καιρό, επιστροφή στη μουσική με μια πολύ όμορφη συνεργασία. Οι Playmen συνεργάζονται με Μαράση. Ελένη Φουρέιρα για ακόμη μια φορά στα φωνητικά. Tulum στον Paradise.

Άλλη μια υπέροχη συνεργασία, Playman και Ελένη Φουρέιρα. Τουλούμ και στον Paradise 90,3 ακούτε μόνο επιτυχίες. Ο Στέφαν Μπίνιακ, ο Γερμανός δημιουργός, στο bootleg του Read All About It της Emily Sande, γνώρισε και αυτός την δική του επιτυχία και θα θυμηθούμε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, φτάνοντας ολοταχώς στις 8. Ακούτε Paradise Radio 90,3, συνεχίστε να το κάνετε και αύριο το πρωί στις 10 θα έχουμε Good Morning Xanthi. Μέχρι τότε να είστε απίθανα καλά και μην ξεχνάτε, από τις 6 μέχρι και τις 10 έρχεται κοντά μας ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, δηλαδή με τα νέα της ημέρας μέσα από το δικό του προσωπικό χιούμορ και τις επιτυχίες που απολαμβάνουμε σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ, Paradise Radio και αυτό το βράδυ. Thank you.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Paradise 90,3.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική και τους παραγωγούς του Paradise 90,3 με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα Super Birthday Party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
5: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3 Paradise.
3: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: 90,3.
1: Paradise 90,3. 1, 2, 3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Το Medusa στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική και τους παραγωγούς του Paradise 90,3 με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Medusa Ξάνθη.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Deutsch 3.

Καστέλης 90,3. Boy, I can see the way you dance and move.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.